φεγγαριά σκοτεινά θερίζουνε ξανά τους έρωτες στον δρόμο. Και από εκεί

φεγγάρια σκοτεινά θερίζουνε ξανά τους έρωτες στον δρόμο. Και από εκεί

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Νέες λύσεις ψάχνουν να μου βρουν. Δεν με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν.

0: Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χρόνο σταματάς όταν έρχεσαι τα βράδια και στα μάτια με κοιτάς.
1: Μελωδία 100,4.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη στο πρωινό της Πέμπτης.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ από τη Σύρο σας καλημερίζουμε. Ακόμη μια μέρα που βρισκόμαστε στο Άνιμα Σύρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ γιατί ο Μελωδία συμμετέχει σε αυτό το φεστιβάλ animation με μια ταινία για τον Θάνο Μικρούτσικο. Θα σας πούμε περισσότερα και μετά. Ήδη ανέβηκε νομίζω. Θα το ψάξουμε. Δεν είμαι σίγουρος.
2: Σε λίγο σίγουρα θα είναι στον αέρα.
1: Προς το παρόν. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε εικόνα.
2: Τη γνωστή εικόνα που έχουμε στις 7 η ώρα. Λοιπόν, στον Κηφισό έχει ξεκινήσει και υπάρχει μια κόκκινη γραμμή.
1: Μια κόκκινη γραμμή. Μ' αρέσει το ύφος σου πάντως. Το περιγράφεις έτσι πολύ παραμυθένια σήμερα.
2: Είναι πάντα. Νιώθω λίγο, ξέρεις. Δεν μ' αγγίζει τόσο σήμερα.
1: Δεν σε αγγίζει καθόλου. Το βλέπω. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό. Ναι, αρχίζει το μποτιλιάρισμα από την Λένορμαν και μετά στην Άνοδο. Αυτά προς το παρόν. Τα υπόλοιπα σημεία φαίνονται να είναι σχετικά καθαρά.
2: Να πω σωστά τον καιρό σήμερα. Λοιπόν, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Ωστόσο, ηλιοφάνεια φαίνεται ότι θα υπάρχει στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλω να σας πω απλά ότι χθες η Ναταλία έλεγε ότι.
2: Καλοκαίρι,
1: θα έχουμε ωραίο καιρό στην Αθήνα, έβρεχε. Εμείς εδώ θα είμαστε παρόλα αυτά στην παρέα σας. Μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός και τώρα η Αρλέτα και τον Μπάρτο Ναυάγιο. Αμέσως μετά περνάμε στο.
2: Τι μας ξημέρωσε.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας, πώς είστε?
2: Καλημέρα Ναταλία και Δημήτρη, είμαστε εδώ. Τι μας ξημέρωσε σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου?
1: Τι μας ξημέρωσε?
2: Λοιπόν, να σου μιλήσω λίγο για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Βεβαίως, είναι σημαντική είδηση.
2: Φαίνεται ότι έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο πια οι συνομιλίες για την επιστροφή τους, με τις διαπραγματεύσεις Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου να έχουν διακοπεί πια οριστικά σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph.
1: Η ελληνική πλευρά, όπως διαβάζουμε, ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται τα σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, γιατί έτσι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα γλυπτά ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο και εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό, ευτυχώς.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Μα μπορεί μόνο να τα δανείσει, γιατί αλλιώς είναι το καθεστώς δανεισμού προϋποθέτει την αποδοχή κυριότητας. Άρα, μιλάμε.
1: Λοιπόν,
2: για να δούμε. Λοιπόν, εσύ σου έλαβες κάποιο φίλο πορείας?
1: Όχι, τουλάχιστον δεν το έχω ελέγξει ακόμα.
2: Okay.
1: Αλλά όντως, περισσότερα από 100.000 φύλα πορείας έχουν αποσταλεί τις τελευταίες ημέρες μέσω Gov, προκαλώντας ανησυχία σε πολίτες που θεώρησαν ότι πρόκειται για επιστράτευση. Οι στρατιωτικές αρχές διευκρινίζουν ότι τα ειδοποιητήρια αυτά αφορούν αποκλειστικά στην επικαιροποίηση των στοιχείων των εφέδρων, δηλαδή μένεις στην ίδια διεύθυνση, έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτά διότι καταγράφονται πλέον όλα τα στοιχεία μας σε ψηφιακά αρχεία.
2: Μάλιστα. Στο κομμάτι του περιβάλλοντος τώρα, με το φαινόμενο Super El Niño που διαβάζουμε διαρκώς, ξέρεις, τρομακτικές προβλέψεις για τους επόμενους μήνες, γιατί μιλάμε για την πιο ακραία του πια εκδήλωση, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις τροπικές χώρες, Ινδία, Βραζιλία, Ινδονησία κτλ.
1: Ναι, αν ξεκινάει από εκεί, έρχεται και εδώ. Κατά κάποιον τρόπο όλα επηρεάζονται.
2: Εννοείται, γιατί τη Δευτέρα λένε ότι αυτό το φαινόμενο που θερμαίνει τον πλανήτη σημείωσε θερμοκρασία ρεκόρ. Και δεν ξέρουμε και αν είναι η κορύφωσή του αυτή. Η ένταση, λένε, είναι τόσο μεγάλη που οι επιστήμονες τη χαρακτήριζαν Godzilla level.
1: Επίσης, πάμε τώρα στον ΟΗΕ. Και εκεί, χαμός, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε πριν από μερικές ώρες προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping, παρακάπτοντας το πρωτόκολλο.
2: Γιατί συνήθως δεν υποδέχεται προσωπικά στο αεροδρόμιο, μάλιστα.
1: Διότι έχουμε μεταξύ των δύο χωρών και έναν οικονομικό πόλεμο πολύ σημαντικό. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Νίκο Παπαζόγλου, από τα πολύ αγαπημένα μας. Κανείς εδώ δεν τραγουδά. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, το μεγάλο μας παιχνίδι με τις ανταλλαγές που γίνεται.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εδώ στην παρέα σας, το πρωινό της Πέμπτης, εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο σήμερα, καθώς γιατί... ο Μελωδία να συμμετέχει στο Άνοιγμα Σύρος.
1: Έχει ανέβει λοιπόν η ταινία μας για το Θάνο Μικρούτσικο στο melodia.gr, οπότε μπορείτε και εσείς να τη δείτε. Είναι πολύ ωραία και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, Δημήτρη, που τη δημιούργησαν αυτά τα δύο πολύ φρέσκα κορίτσια, νέα.
0: Από
1: πολύ ταλέντο. Πολύ ταλέντο ανάμεσά μας και μπράβο, γιατί το φεστιβάλ το αναδεικνύει αυτό. Δεν είναι εύκολο να ασχοληθεί κανείς με το animation. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Ναι. Να πούμε λίγο γνωμούλα.
0: Γνωμούλα.
1: Γιατί έχουμε τις πιο cool γειτονιές της Ευρώπης αλλά και του κόσμου. Και έχουμε μια δική μας.
0: Θέλεις γνωμούλα.
1: Γνωμούλα.
0: Γιατί εμείς έχουμε τις πιο cool γειτονιές.
1: Έχουμε μια που είναι πρώτη στην Ευρώπη, τρίτη στον κόσμο. Και θέλω να πούμε γνώμη.
0: Ναι, είναι ένα θέμα που προέκυψε και την προηγούμενη εβδομάδα και μιλάμε για τον νέο κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Η γειτονιά που βρίσκεται μετά το κουκάκι.
1: Θέλω να το συζητήσουμε, γιατί δεν μπορώ και την ξυνήλα του όποτε έχουμε μια πρωτιά. Συγγνώμη δηλαδή, δεν τη θέλουμε, δεν μας αρέσει, δεν συμφωνούμε. Τι λέτε, βρε.
0: Μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό. Ναι.
0: Ο νέος κόσμος είναι όντως μια ανερχόμενη γειτονιά. Βέβαια, και εμένα μου έκανε εντύπωση που το περιοδικό Time Out, γιατί γι' αυτό μιλάμε, ανέδειξε το νέο κόσμο ως την πιο cool νέα γειτονιά του κόσμου. Mm-hmm. Όχι του κόσμου, συγγνώμη, της Ευρώπης και τρίτη του κόσμου.
1: Ωραία, πολύ πολύ ωραία. Ναι. Νέος κόσμος, και τρίτος στον κόσμο.
0: Συμπτωματικά, το προηγούμενο Σάββατο ήμουν καλεσμένος σε κάτι γενέθλια εκεί σε ένα εστιατόριο στον νέο κόσμο.
1: Ωραία.
0: Και περπατώντας.
1: Να μου πεις μετά που ήσουν.
0: Πολύ ωραία. Ήταν ωραίο εστιατόριο. Ναι. Παρατηρούσα τις πολυκατοικίες που είναι όλες έτσι πάλι φροντισμένες, κάποιες γκρι καινούργιες αυτές με τα γυάλινα τα μπαλκόνια.
1: Κατάλαβα τι θέλεις
0: να πεις. Βαλίτσες, πολλά ροδάκια.
1: Κατάλαβα, δεν σ' άρεσε εσένα.
0: Όχι, όχι. Πιστεύω ότι όντως ο νέος κόσμος καταρχάς έχει μια τέλεια θέα στον Παρθενώνα.
1: Ένα πολύ σημαντικό. Δεύτερον,
0: τέλεια θέα.
1: Έχει καλλιτεχνική ταυτότητα, γιατί έχει και θεατρικές σκηνές και φυσικά τη στέγη.
0: Το δέχομαι.
1: Το οποίο φυσικά και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί τριγύρω, κατ' επέκταση έχει ωραία μπαρ, έχει εστιατόριο, όπως πήγες και εσύ και έφαγες.
0: Ναι.
1: Γίνονται συζητήσεις δηλαδή. Αυτό δεν το καθιστά cool.
0: Συμφωνώ. Σκέψου όμως ότι κάποιος, εδώ τρίτος, πήγε και άνοιξε ένα ίδρυμα τέχνης εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αν οι ίδιοι κάτοικοι το έκαναν, το δημιουργούσαν αυτό το καλλιτεχνικό ρεύμα, θα το δεχόμουν και αυτό ευχάριστα.
1: Δημιουργούν τα πιο μικρά καταστήματα.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι το...
1: Καταλαβαίνεις, δεν είναι το κέντρο τους. Είναι όλο το περιφερειακό κομμάτι εκ των έσω, που λέω εγώ.
0: Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ξέρετε τι, ότι οι τιμές τώρα εκεί θα εκτοξευθούν, αν δεν έχουν εκτοξευθεί ήδη.
1: Ναι, καλέ, δεν τα συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι τα ενίκια στο νέο κόσμο καλύτερα από το ψυχικό.
0: Καλύτερα, υψηλότερα.
1: Α, ναι, παρντών.
0: Καλύτερα, για την τσέπη ποιών, των ιδιοκτητών μάλλον. Συνεχίζουμε. Κάτι μου κρύβει, Ορφέας Περίδης. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Πέμπτης.

0: ωραία διασκευή αυτή από το συγκρότημα Φάος. Τα βεγγαλικά σου μάτια. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Εκπέμπουμε από Σύρο σήμερα. Γι' αυτό μας ακούει. Αν μας ακούτε λίγο διαφορετικούς, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, είμαστε λίγο διαφορετικοί. Έχουμε άλλον αέρα.
0: Άλλον αέρα.
1: Είμαστε ωραίοι, χαρούμενοι. Παρακολουθούμε ταινίες animation κτλ. Και τι θα συζητήσουμε λίγο για τις ιστορίες καλοσύνης.
0: Ναι, σας θυμίζουμε αυτή τη νέα μας στήλη. Θέλουμε και από εσάς ιστορίες μεταξύ αγνώστων, αν σας έχει τύχει κάτι ωραίο ή αν έχετε ακούσει εσείς κάποια ιστορία για άλλους ανθρώπους, όπου άγνωστοι μεταξύ τους βοηθούν ο ένας τον άλλον χωρίς να περιμένουν να αποκομίσουν τίποτα σε ανταλλαγή.
1: Σε ανύποπτη στιγμή.
0: Σε αντάλλαγμα.
1: Ας πούμε, μια μαμά που ταξιδεύει μόνη της με παιδιά, αεροπορικός, και ξέρεις, ένας άλλος συνταξιδιώτης απλώνει, ξέρεις, ένα χέρι να τη βοηθήσει σε περίπτωση που το παιδί. Το ένα κλαίει ή δεν μπορεί να μείνει ήσυχο κτλ. Τέτοιες μικρές χειρονομίες που δεν ξέρεις καν και εσύ ο ίδιος ότι το χρειάζεσαι και τελικά σαν ακουφίζουν.
0: Στείλτε μας τις ιστορίες σας αυτές, τις περιμένουμε και τις μοιραζόμαστε στον αέρα μαζί σας στο 695-66-14-992, Viber, WhatsApp, και μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας η Pharmacept, λούσιμο, χτένισμα, μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Scalp Biome της Pharmacept θα βρείτε το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum, που συνθέτουν η ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Κλινικές μελέτες μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmacept. 2 βήματα για πιο δυνατά και πυκνά μαλλιά.
0: Και ερχόμαστε σε λίγο εντωμεταξύ με ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Συγκρίνουμε μισθούς ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Αλίμονο στην Ελλάδα ξέρουμε τι να συζητήσουμε.
0: Όλα αυτά σε λίγο. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε, ισκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
12: Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
13: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
14: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Τον Ιούλιο κάποτε μη ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου. Την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν. Αμαρτία μου να είχα κι εγώ μια αγάπη. Ρόδο μου αμάραντο. Αξιονεστή, Οδυσσέας Ελίτης.
17: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
18: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
17: Πάντα έντεχνα.
18: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
17: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της Πέμπτης εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο νεοκλασικό εδώ.
1: Στο πολιτιστικό κέντρο Ερμούπολης για το Άνιμα Σύρο, στο Festival Animation.
0: Στο οποίο συμμετέχει και ο Μελωδία. Θα ανεβάσουμε και διάφορα stories. Η Ναταλία δηλαδή θα ανεβάσει και εγώ θα τα αναπαράξω.
1: Α, βέβαια,
0: να δείτε
1: βέβαια.
0: Που είμαστε, ωραία.
1: Σιγά σιγά θα εκπαιδευτεί και εσύ στα social media.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Λοιπόν, εδώ μας κάνει και νιώθουμε πολύ ωραίο το περιβάλλον, γιατί σύμφωνα με διάφορα έτσι που διαβάζω, δεν είναι πάντα ευχάριστες οι συζητήσεις που αφορούν τα δύο φύλλα. Δηλαδή, ναι. Έχω εδώ το θέμα που αφορά το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλλα στην Ευρώπη. Ναι. Να μην μιλήσω για την Ελλάδα, το ξέρουμε, το βιώνουμε.
0: Πες μας για Ελλάδα αρχικά, να έχουμε ένα σημείο αναφοράς.
1: Είναι αρκετά έντονο το χάσμα στην Ελλάδα. Δεν είμαστε καθόλου, δεν πλησιάζουμε καν στις 10 πρώτες χώρες όπου είναι πολύ μικρό. Να σου
0: ωραία.
1: Πω ποιες
0: είναι. Ποιες είναι αυτές.
1: Ή τις Μαντεβείς. Λοιπόν, Ισλανδία, Φιλανδία, Νορβηγία. Φυσικά, έτσι.
0: Κάθε φορά που θα αναφέρουμε στοιχεία για τη Σκανδιναβία, θα σας θυμίζω να δείτε την ταινία
1: Φιόρδ.
0: Τελεία. Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Γερμανία, Ιρλανδία.
0: Ιρλανδία.
1: Έτσι, 8 λοιπόν από τις 10 χώρες είναι στην Ευρώπη. Έχουμε Ναμίμπια αμέσως μετά, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία.
0: Α, δηλαδή σε αυτές τις χώρες το χάσμα είναι πολύ μικρό εννοείς.
1: Ναι, ναι, είναι ολοκληρωμένο. Άντρες
0: είναι, και είναι γυναίκες παίρνουν
1: μικρό.
0: Σχεδόν τους ίδιους μισθούς.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και θύμισε μας ποια είναι η διαφορά στην Ελλάδα, το χάσμα πόσο μεγάλο είναι.
1: Έχουμε ένα 13,4%. Το οποίο είναι, κοίταξε, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος καμιά φορά είναι και στο 11 και τα λοιπά. Εδώ πέρα που τα μετράμε αντίστροφα, είναι τόσο μικρή η απόκληση. Άρα, που μιλάμε για την Ισλανδία, ότι είναι στο 93%. Είναι πολύ πολύ μικρή η απόσταση.
0: Ενώ στο 7% ας πούμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ναι. Να. 7% εκείνη και εμείς πόσο είπαμε?
1: 13,4.
0: Μπράβο μας, πολύ ωραία.
1: Εντάξει, το ξέρουμε και αριθμούς έτσι να μην τους βλέπαμε. Κοιτάμε την τσέπη μας, δεν ξέρουμε.
0: Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε το μεταξύ με. Καλά, εννοείται, καλά, εδώ στην Ελλάδα μας συμβαίνουν πολλά.
1: Και μας το λένε και στα μούτρα μας πολλές φορές. Πας να διεκδικείς μια δουλειά και στο λένε στα μούτρα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Ανοίγεις πολλές συζητήσεις.
1: Παλιές ιστορίες.
0: Μπορούμε να τις. Θίξουμε και μετά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Τώρα, Pix Lux εδώ στο Μελωδία. Καλημέρα, Ναταλία Δημήτρης και Μεθυσμένη Καρδιά.

0: Σταμάτης Κόκοτας από τα κλασικά μας, χθες εδώ στη Σύρο που περπατούσαμε.
1: Αυτό θα έλεγα, δεν το πιστεύω.
0: Μπήκαμε σε ένα παλιό δισκοπολείο υπέροχο, σούπερ χιπστεράτο, όπως θα λέγανε.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ρετρό, βίντεο,
0: μοσαϊκό κάτω κτλ. Και η Ναταλία βρίσκει βινίλιο του Κόκοτα, το αρπάζει και φωτογραφίζεται.
1: Αυτό. Και το πήρε φεύγοντας.
0: Επειδή πριν μιλούσαμε για τις διαφορές των μισθών ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες στην Ευρώπη και σε ποιο στάδιο, σε ποια φάση βρίσκεται η Ελλάδα, τα είπαμε και αυτά. Όχι στο καλύτερο στάδιο φυσικά, έχουμε μεγάλη απόκληση. Βρήκαμε και κάτι ακόμα.
1: Αξίζει να πούμε λοιπόν ότι.
0: Πρέπει να το έχουμε κατά νου κάθε φορά.
1: Ακριβώς. Για να υπάρχει λοιπόν διαφάνεια στις αποδοχές, είχαμε μια τελευταία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε επισήμως σε ισχύ στις 7 Ιουνίου, σύμφωνα με την οποία υποχρεώνονται ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις να τυποποιούν, να ανοίγουν τα συστήματα αμοιβών, δηλαδή να αναφέρουν σε όλες τις αγγελίες εργασίας, στους υποψήφιους, τα εύρη αποδοχών. Δεν επιτρέπεται να τους ζητούν πληροφορίες για προηγούμενους μισθούς και οι εργαζόμενοι μπορούν να ζητούν ανωνυμοποιημένα στοιχεία για τα μέσα επίπεδα αποδοχών. Στη θέση τους. Ανάλυση αναφύλω.
0: Εγώ θα μείνω στο ότι δεν επιτρέπεται να σε ρωτούν νέοι εργοδότες, υποψήφιοι εργοδότες, πόσα έπαιρνες στο παρελθόν.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις, αν διαπιστωθεί αδικαιολόγητο μισθολογικό χάσμα άνω του 5% σε κάποια εταιρεία, η εταιρεία θα υποχρεούται να προχωρήσει σε αξιολόγηση και να λάβει διορθωτικά μέτρα. Ναι. Εντάξει, μιλώντας για χρήματα, Δημήτρη.
0: Ας αλλάξουμε τώρα θέμα. Χρηματοκιβώτιο είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και στις 2 Οκτωβρίου έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Αυτή τη φορά ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Για να λάβετε μέρος, στέλνετε μήνυμα στο 19.600 γράφοντας Win, Media, τελεσυνολικό κόστος, SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά συμμετοχή άνω 18, όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Εσείς στέλνετε το μήνυμά σας και την Παρασκευή του. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη κάνει το τηλεφώνημα. Και...
1: εκεί καλό είναι να απαντήσετε με την μέχρι το 5ο χτύπημα για να πείτε το ακριβές ποσό που είναι στο χρηματοκιβώτιο.
0: Αν δεν σας βρει η Μέρη, θα πάρει άλλον τηλέφωνο. Θα έχουμε σίγουρο νικητή αυτή τη φορά, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Τι αξίζει να θυμάστε, 10.502 ευρώ.
0: Ναι, θα σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Και εσείς λέτε 10.502. Καλή επιτυχία, Βασίλης Καζούλης τώρα, αν ήσουν άγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Safe με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Επίσης η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Έχουμε κίνηση στους δρόμους αμέσως μετά. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Είμαι η Βασιλική Μιχαλοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Οι κασέτες του Μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
4: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
7: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
4: 10.502.
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
5: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
8: Μη διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και τη

0: Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
5: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.

0: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Πέμπτης εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο, καθώς η μελωδία συμμετέχει στο φεστιβάλ Άνιμα Σύρος που διεξάγεται εδώ αυτές τις μέρες με την ταινία για τον Θάνο Μικρούτσικο. Δείτε την έχουμε ανεβάσει στο site μας.
0: Και ταυτόχρονα θέλουμε να σας πούμε την κίνηση στους δρόμους.
1: Βεβαίως,
0: και στην πόλη μας.
1: Στην Αθήνα.
0: Γιατί μας λείπει και λίγο η πόλη μας, ε?
1: Ναι,
0: η κίνηση όχι. Η κίνηση όχι.
1: Το ποτηλιάρισμα.
0: Λοιπόν, άνοδος και κάθοδος Κηφισού, όπως πάντα αυτή την ώρα, πολύ αυξημένη η κίνηση στο κόκκινο και στο μπορντό.
1: Στο μπορντό κιόλας.
0: Ναι.
1: Καλύτερα μπορντό, ναι.
0: Λεωφόρος Αθηνών, επίσης αυξημένη κίνηση. Στο κέντρο. Το γνωστό κομμάτι που ξεκινάει από Συγκρού, Καλλιρόης, Αρδιτού, αλλά και στη Φιλολάου βλέπω.
1: Αυτό δηλαδή, ήθελα να μου πεις, και Φιλολάου βλέπω.
0: Δηλαδή προς εκείνη την κατεύθυνση γενικά, όποια δρόμο και αν διαλέξεις, θα δυσκολευτείς. Είναι αυτό που λένε ότι καμιά φορά ξέρεις το πεπρωμένο.
1: Αρχίζει και γεμίζει φυσικά η ανηφόρα για Καρέα από Ηλιούπολη και μετά προς Μεσογείον. Και στην παραλιακή γεμίζει το κομμάτι προς Γλυφάδα εκεί στο ύψος του Φλίσβου και γύρω το λιμάνι, οι δρόμοι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, καλή δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Θα μιλήσουμε σε λίγο και.
0: Ναι,
1: για
0: τέχνη θες να πεις.
1: Ναι, γιατί βγαίνει μια ταινία σήμερα του Brad Pitt για την οποία εσύ είσαι ενθουσιασμένη.
0: Ναι, εντάξει, θέλω πολύ να τη δω.
1: Λόγω
0: και
1: Brad
0: λένε
1: Pitt,
0: ότι είναι
1: βέβαια
0: από τις πιο συγκινητικές ταινίες που μπορεί, αξίζει να δεις.
1: Νόμιζα λόγω
0: γιατί,
1: Brad Pitt.
0: Γιατί συμπροταγωνιστής του είναι ένας υπέροχος σκύλος, καταλαβές.
1: Και αυτά, αυτά είναι χρυσορυχία.
0: Ναι, χρυσορυχία, έτσι, έτσι. Αλλά θέλουμε να μιλήσουμε και για το multitasking.
1: Α, ναι, βέβαια. Το να κάνεις πολλά πράγματα μαζί. Ποιες φορές είναι καλό και ποιες φορές δεν είναι. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Έχουμε επίσης αμέσως μετά το τι μας ξημέρωσε τώρα. Βασίλης Κουλάς, Μανώλης Λιδάκης, τούτο το μήνα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Και...
0: Πού είναι ο Πέμπτης.
1: Τι μας ξημέρωσε σήμερα, Πέμπτη, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, με τις διαπραγματεύσεις Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου να έχουν διακοπεί σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, γιατί έτσι θα πρέπει να αναγνωρίσει πως τα γλυπτά ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο. Και αυτό είναι κάτι που δεν δεχόμαστε.
1: Ακριβώς. Διαβάζω ότι περισσότερο από 100.000 φύλλα πορείας έχουν αποσταλεί τις τελευταίες ημέρες μέσω Gov. Έτσι.
0: Εγώ δεν έχω λάβει κάτι ακόμα.
1: Δεν έχει λάβει ακόμα. Προκαλώντας ανησυχία σε κάποιους που θεώρησαν ότι πρόκειται για επιστράτευση. Οι στρατιωτικές αρχές όμως διευκρινίζουν ότι τα ειδοποιητήρια αφορούν αποκλειστικά την επικαιροποίηση των στοιχείων των εφέδρων. Αν μένεις στην διεύθυνση, αν έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας κτλ. Γίνεται ψηφιακή καταγραφή δηλαδή.
0: Επίσης, πάμε στο περιβάλλον τώρα. Έχουμε το φαινόμενο Super El Niño. Και δυστυχώς οι προβλέψεις είναι τρομακτικές για τους επόμενους μήνες λόγω της ακραίας εκδήλωσης του φαινομένου El Niño, κυρίως στις ΗΠΑ και σε τροπικές χώρες όπως η Ινδία, η Βραζιλία και η Ινδονησία. Μιλάμε για θερμοκρασίες ρεκόρ. Η ένταση της ζέστης είναι τόσο μεγαλύτερη σε σύγκριση με προηγούμενα φαινόμενα, επεισόδια, όπου οι επιστήμονες την χαρακτήρισαν Godzilla level.
1: Μάλιστα, ταυτόχρονα ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε πριν από μερικές ώρες προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ, ενώ όπως ανακοίνωσε η κυβέρνησή του, παρατείνεται η ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο, τουλάχιστον ως τις αρχές του 27. Επίσης, αναμένεται να συζητήσουν για τους δασμούς, την τεχνητή νοημοσύνη και το Ιράν.
0: Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης. Εμείς σε λίγο το μεταξύ ανοίγουμε ένα νέο θέμα. Πόσο χρήσιμο είναι τελικά να μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα. Είναι το λεγόμενο multitasking. Σε λίγο όλα αυτά. Τώρα, Χάρης Αλεξίου και μια πολύ ωραία συγκινητική προσέγγιση.

0: Ελεονόρα και το σε ερωτεύομαι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο σήμερα. Ή μάλλον και σήμερα.
1: Και επειδή είμαστε άνθρωποι που κάνουμε πολλά πράγματα, εγώ σίγουρα κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Εσύ χάνεις λίγο τη συγκέντρωσή σου ενίοτε.
0: Ισχύει. Αλλά έχω διάσπαση προσοχή ούτω ή άλλω.
1: Ναι,
0: τσεκαρισμένη.
1: Ίσως γι' αυτό κάνει log out και του λέω, βρε παιδί μου, κάνει login. Μπες λίγο ξανά. Λοιπόν,
0: ισχύει.
1: Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι δεν είσαι τόσο λάθος εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, δεν είναι και καλό το να μπορείς ή να κάνεις διαρκώς πολλά πράγματα. Εξαρτάται από τα πράγματα. Δηλαδή, το να τσεκάρω τα email μου και ταυτόχρονα να ακούω στο ραδιόφωνο την Ναταλία και τον Δημήτρη είναι πολύ ok, γιατί είναι δύο διαφορετικά...
0: Ναι, ο ήχος μας συντροφεύει με άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς, είναι λίγο μια καταπολέμηση της μονοτονίας, είναι και, ξέρεις, ένας συνδυασμός πνευματικής εργασίας και χαλάρωσης.
0: Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ διάβαζες στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο με μουσική, με ορχιστρική μουσική ή με μουσική με τραγούδια που είχαν και στίχους μέσα?
1: Όχι, όχι. Θέλω πολύ τη ησυχία στο διάβασμα. Εγώ.
0: Βλέπεις, λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Ακούω κάτι αν περπατάω, ας πούμε, αν κάνω το περπατημά μου.
0: Εγώ σου έχω τώρα μια άλλη συνθήκη. Βλέπεις μια ταινία και ταυτόχρονα έχεις το κινητό στο χέρι και τσεκάρεις και την ταινία και το TikTok ταυτόχρονα.
1: Ναι, και πολύ κακό.
0: Αυτό λέγεται, λοιπόν, έτσι, για να μην
1: καταστρέψουμε. Να συνοψίζουμε.
0: Ναι. Toxic multitasking. Δηλαδή, δεν είσαι πολύ εργαλείο, μην νιώθεις περήφανος που το κάνεις και το καταφέρνεις. Δεν καταφέρνεις τίποτα από τα δύο.
1: Γιατί
0: ούτε την ταινία βλέπεις, ούτε το TikTok ουσιαστικά.
1: Ναι, δεν εστιάζεις κάπου, δεν επικεντρώνεις κάπου τον εγκέφαλό σου, τα κύτταρα, κάπου να εστιάσεις.
0: Να πούμε μία παράμετρο ακόμα για το θέμα, γιατί θα το συνεχίσουμε και μετά.
1: Mm-hmm.
0: Οι ταινίες, οι νέες ταινίες που δημιουργούνται τώρα, αυτές οι πρόχειρες για το Netflix, είναι κατασκευασμένες, γραμμένες με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να σου υπενθυμίζουν διαρκώς την υπόθεση, διότι ήδη ξέρουν ότι τη βλέπεις.
1: Χαζεύεις.
0: Χαζεύοντας το κινητό.
1: Θα τρελαθώ.
0: Μην τρελαθείς.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι εν κατακλείτη, που όπως έλεγε η Ντένι Μαρκορά, που είναι το αγαπημένο μου.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στη ζωή αυτή, χρυσό μου, από το να έχεις να κάνεις χιλιάδες πράγματα και να μην τα κάνεις.
0: Δεν το είπα με τη φωνή της Ντένις Μαρκορά που
1: τον ήθελα. Δεν το έχω τόσο καλά σαν τη μαρκά του, λοιπόν.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς και θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, πάμε στα κλασικά μας. Η Πόπη Αστεριάδη και το Σκληρό Μου Αγόρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Αλκίνος Ιωαννίδης, όνειρο ήτανε, καλημέρα μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Πέμπτης, στους 24 η θερμοκρασία σήμερα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για το αν είναι καλό τελικά να είσαι πολυεργαλείο.
1: Βέβαια, να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, γιατί αναφερθήκαμε πολύ στο πώς είναι να έχεις δύο οθόνες μπροστά σου, δηλαδή και το κινητό και την τηλεόραση, και να κοιτάς το mail και να χαζεύεις στο TikTok. δεν θεωρούσαμε κάποτε πολυεργαλεία αυτά. Το multitasking αυτό, δηλαδή μια γυναίκα η οποία ταυτόχρονα μαγειρεύει και φροντίζει το παιδί της ή απαντάει και σε ένα email ή πάει να πάρει τα παιδιά από το σχολείο μιλώντας στο τηλέφωνο, ναι, για να λύσει ένα θέμα.
0: Η πολλαπλή ρόλη.
1: Αξιοσημείωτο ήταν και παραμένει, και κυρίως για τις γυναίκες το λέω, γιατί συνηθίζουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, δηλαδή πρακτικά πολλά. Αυτό είναι το multitasking, έτσι. Το άλλο είναι χάζεμα, χαζεύουμε και τα λοιπά. Αυτό ήθελα να πω για να κλείσω.
0: Πάντως πολύ συχνά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα, δύο πράγματα μαζί για να γλιτώσουμε χρόνο, και οι ειδικοί λένε ότι δεν γλιτώνουμε χρόνο, αντιθέτως τα κάνουμε και τα δύο μισά. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λέμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telecom που φέρνει περισσότερη ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Στο κινητό μας πλέον έχουμε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ έχουμε Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην τηλεόρασή μας έχουμε Magenta TV. Στο wallet μας το Magenta Pay. Όμως έχουμε τους ίδιους ανθρώπους στα καταστήματα να μας εξυπηρετούν. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και αναζητάμε στα social media telecom.gr για να μάθουμε, όπως είπα, περισσότερα. Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, και ερχόμαστε εντωμεταξύ εμείς σε λίγο, διότι σας έχουμε προτάσεις τέχνης.
1: Βέβαια, πάντα.
0: Εδώ η Ναταλία μας θα έχει φροντίσει όλα αυτά.
1: Κάθε καλημέρα. Μέρα.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-ecopool.gr.
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
11: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της Πέμπτης εκπέμπουμε ζωντανά από Σύρο εμείς. Καθώς η μελωδία συμμετέχει στο άνοιγμα Σύρος με μια πολύ έτσι συγκινητική ταινία animation για τον Θάνο Μικρούτσικο. Μιλώντας για ταινίες.
1: Ναι, μου δίνεις το λόγο.
0: Η Ναταλία, ναι, παίρνει το τη σκυτάλη που λένε και στις ειδήσεις. Ναι.
1: Μιλήσαμε και χτες για τις νύχτες πρεμιέρας που ανακοίνωσαν το πρόγραμμά τους στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, 30 του μήνα.
0: Συγγνώμη, ποιο είναι το?
1: 32ο.
0: Τι λες τώρα?
1: Βεβαίως. Αξίζει χρόνια. Να πούμε. Ναι, πέρυσι, ναι, είχε ξεκινήσει με Γιώργο Λάνθιμο και τη Βουγονία. Φέτος ο Γιώργος Λάνθιμος έχει ένα ξεχωριστό ρόλο που τον λένε έτσι πιο διακριτικά. Ναι. Το ρόλο του curator, δηλαδή επιλέγει εκείνος σε ένα δικό του αφιέρωμα ταινίες για μας. Έτσι, carte blanche που λέμε στο Γιώργο Λάνθιμο. Έχει ενδιαφέρον γιατί α. Ναι. Δεν τις έχουμε δει, θέλω να σας το πω. Δεν
0: Εντάξει,
1: τις
0: είναι, είναι ταινίες που δεν βρίσκεις εύκολα.
1: Ακριβώς, έχεις και την ευκαιρία λοιπόν να τις δεις στη μεγάλη οθόνη, αλλά και ξέρεις να δούμε και ποιες έχουν επηρεάσει τον Γιώργο Λάνθιμο ενδεχομένως ή ποιες του αρέσουν εκείνου. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ανάμεσά τους, ξέρεις, ταινίες όπως Καλώς ήρθατε στο κουκλόσπιτο του 1995, ναι, η τριλογία του Bill Douglas.
0: Είναι ταινίες που δεν βρίσκεις εύκολα σε πλατφόρμες, για να το πάμε αλλιώς. Είναι
1: ταινίες
0: που, που σου θυμίζουν την εμπειρία του σινεμά, το να πας σε μια αίθουσα και να δεις μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Έχουμε και Brad Pitt καινούριο από σήμερα.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε,
0: θα τα
1: και,
0: πούμε
1: στη
0: και στην επόμενη ώρα, διότι είναι αυτές ταινίες που εντάξει, τώρα θα σε δελεάσουν εσένα που σου αρέσει ο Brad Pitt.
1: Όχι μόνο εμένα, λοιπόν.
0: Ναι,
1: στο μεταξύ όμως έχουμε και την κούπα μου. Κούπα της Ναταλίας.
0: Κούπα της Ναταλίας, ένα παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας για να δείτε τι μπορείτε να μας στείλετε ως πρόταση προς ανταλλαγή. Απλά σας θυμίζουμε ότι μόλις μετά από ανταλλαγές φτάσουμε σε ένα σπουδαίο αντικείμενο, θα το προσφέρουμε με αγάπη σε κάποιον, σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός και τώρα η Ιουλία Καραπατάκη, Τακούνια για καρφιά.

0: ωραίος στίχος. Το κορμί είναι μια πατρίδα, αλλά θα γίνει και ξενιτιά μετά, στατιστικά μιλώντας. Μιχάλης Γκανάσαδος, ο στίχος, καλημέρα μελωδία. Νατάλια Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τη Σύρο. Και μιλούσαμε πριν για τον Μπρατ Πιτ και τη νέα του ταινία, στην καρδιά του κτίνου.
0: Βγαίνει σήμερα αυτή η ταινία.
1: Σήμερα στις αίθουσες.
0: Μπήκαμε να διαβάσουμε κριτικές.
1: Είναι καλές.
0: Είναι μέτριες, νομίζω.
1: Είναι θετικές και για την ερμηνεία του Μπραντ και για τη χημεία του με τον υπέροχο αυτόν σκύλο που,
0: ναι,
1: όντως είναι καταπληκτικός.
0: Η ταινία ουσιαστικά τι λέει, τι περιγράφει. Είναι ένας βετεράνος του πολέμου, απομονωμένος.
1: Μ' αρέσει που επιτέλους κάνει τον συνταξιούχο ο Μπραντ Πιτ. Να ήταν όλοι έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Κλείνω την παρένθεση. Ναι, και βρίσκονται.
0: Είναι αυτός και ο σκύλος του στην Αλάσκα. Μόνοι τους, οι δυο τους.
1: Mm-hmm. Σε έναν αγώνα επιβίωσης.
0: Ο σκύλος τραυματισμένος από τον πόλεμο, είναι ο σκυλί του πολέμου στην κυριολεξία. Άρα και η ταινία εδώ δείχνει τη σχέση του, το πόσο ο Μπραντ Πιτ φροντίζει τον τραυματισμένο σκύλο και πώς του προσφέρει ουσιαστικά ένα καταφύγιο ηρεμίας, φροντίζοντας τον σύντροφο εντός αγωγικών που τον βοήθησε μέσα στον πόλεμο.
1: Κοίτα, αυτές οι ταινίες συνήθως έχουν, ξέρεις, μια φόρτιση συγκινησιακή,
0: εντάξει,
1: οπότε είναι ελκυστικές. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζουν, ξέρεις, αυτό το ντουέτο μόνο εγώ και το σκύλος μου και τα λοιπά, αλλά ο Μπραντ Πιτ είναι ένα δέλεαρ.
0: Εντάξει, εγώ πάντως διάβασα ότι ουσιαστικά η ταινία κάπως εκβιάζει το συνέστημα.
1: Δηλαδή,
0: ναι, εντάξει, είναι. Και το κτίνος, λέει η ταινία, αν κατάλαβα καλά από αυτά που διάβασα, το κτίνος ποιος είναι, ο σκύλος ή ο άνθρωπος, γενικότερα.
1: Πολύ ωραία ερώτηση.
0: Δηλαδή, γιατί να εκπαιδεύσει ένα σκύλο να μπαίνει στον πόλεμο. Δηλαδή, διάβαζα την κριτική της Λίντας Γαλανού στο Flix και μου έκανε εντύπωση, μου άρεσε αυτό το σχόλιο. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Πολλά θέματα εδώ. Η ταινία από ό,τι φαίνεται θα πάει καλά. Πάντως, όταν έχεις ένα σκύλο σε ταινία, να ξέρεις, έχεις πάρα πολλά εισιτήρια. Το ξέρει και το Netflix αυτό. Είναι γεμάτο με τέτοιες ταινίες.
1: Σωστό, σωστό.
0: Καλημέρα, μελωδία. Νατάλια Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συνεχίζουμε το μεταξύ με τη Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο.

0: έγραφες «Ονιά στο Παγκράτη».
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πώς είστε?
2: Μ' αρέσει αυτό το «σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη», να ξέρεις.
1: Εμένα δεν μου αρέσει.
2: Δεν θα το έκανα ποτέ. Αλλά μου αρέσει.
1: Αυτό εννοώ. Το έχεις κάνει να καταλάβεις τη γλύκα.
2: Πιο μικρή, πιο μικρή. Ξέρεις που ήξερες που μένει ο άλλος και περνούσες από κάτω να δεις αν είναι το όχημά του, το αυτοκίνητό του εκεί και τα λοιπά.
1: Έχεις κάνει και τέτοια.
2: Ναι, αμέ, αμέ, αμέ, αμέ. Ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Ο αναμάρτητος πρώτος στο λιθοβαλέτο. μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
4: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Παπέρκε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
9: Μακέ.
10: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάμπολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία.
1: Τραγουδάρα.
0: Είναι κομματάρα. Όντως, με τους στίχους του Αλκαίου και τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, για τον οποίο σας μιλούσαμε και λίγο πριν.
1: Ακριβώς.
0: Η ταινία που φτιάξαμε με το Άνιμα Σύρος είναι ήδη διαθέσιμη στο site μας και την εφαρμογή μας. Καλημέρα σας.
1: Και σας προτρέπουμε να τη δείτε. Στο μεταξύ όμως, Δημήτρη μου, τι μας ξημέρωσε σήμερα.
0: Έχουμε νέα στοιχεία για τα μέσα σταθερής τροχιάς, για το πώς λειτουργήσαν δηλαδή μέσα στο 2025. Προσέξτε τώρα, αυξήθηκαν οι επιβιβάσεις κατά 2 εκατομμύρια και τα δρομολόγια σε μετρό, τραμ και ηλεκτρικό μειώθηκαν σχεδόν κατά 9.300. Το καταλαβαίνουμε.
1: Εντάξει, που σημαίνει λοιπόν ότι ο κόσμος προσπαθεί να στραφεί προς τα μέσα και να κυκλοφορεί με τα μέσα μαζικής
0: μεταφοράς. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή όσο ακριβένει η βενζίνη.
1: Ακριβώς, και γιατί έχουμε όλη αυτή την κίνηση και γιατί δεν χωράμε όλοι με τα αυτοκίνητα κτλ. Αλλά παρόλα αυτά τα δρομολόγια μειώνονται. Είδες που το λες ότι έχει να κάνει πολύ το κομμάτι αυτό με το πώς είναι τα δρομολόγια και τα μέσα.
0: Οι κάρτες, τα έσοδα από τις κάρτες αυξήθηκαν 41%. Τα διαβάζουμε όλα αυτά στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και η ερμηνεία για όλο αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά ποια είναι. Έχουμε γερασμένο στόλο, έχουμε πολύ συχνές βλάβες λοιπόν, και έχουμε και καθυστέρηση στις παραγγελίες νέων σειρμών. Τώρα, προχωράμε.
1: Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, με τις διαπραγματεύσεις Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου να έχουν διακοπεί, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών. Έτσι, θα πρέπει να αναγνωρίσει πως τα γλυπτά ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο. Έτσι, και αυτό φυσικά δεν το δεχόμαστε. Οπότε, προς το παρόν, παύση.
0: Μάλιστα. Πάγωμα.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στον ΟΗΕ. Έχουμε συνάντηση Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή και Κίνας. Μιλούν για την ανακοχή τους στον οικονομικό πόλεμο, αλλά ουσιαστικά θα μιλήσουν για τεχνητή νοημοσύνη. Οι αναλυτές λένε ουσιαστικά εδώ ότι οι δύο χώρες πιστεύουν πως η καθεμία είναι η καλύτερη στον τομέα. Οπότε ο ανταγωνισμός δεν σταματά και είναι μάλλον χλωμό το αν οι δυο τους καταφέρουν ουσιαστικά να βάλουν περιορισμούς στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα τα πράγματα μάλλον ζορίζουν όλο και περισσότερο.
1: Και για την υπόθεση που ακούσαμε σχετικά με την ομοιρία γυναίκα σε στην Νίκαια, είχε αίσει ο τέλος. Ο 49χρονος που ισχυριζόταν πως ήταν οπλισμένος, όπως και η σύντροφός του, την οποία κρατούσε όμηρο, οδηγήθηκαν σε ψυχιατρική κλινική με εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.
0: Στους 24 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα. Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης, και συνεχίζουμε με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, προσωπικές οπτασίες, και σε λίγο συζητάμε για σχέσεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Πέμπτης και εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο.
1: Μια ωραία στιγμή για να ανοίξω αυτό το ωραίο κεφάλαιο των σχέσεων που μου αρέσει πάρα πολύ να συζητάω. Και...
0: Ποια είναι η ωραία στιγμή?
1: Η ωραία στιγμή που θα ανοίξω το κεφάλαιο των σχέσεων. Δεν σου αρέσει, ε?
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει. Ωραία.
0: Θα σου κάνω λοιπόν
1: αυτή την ερώτηση.
0: Ναι,
1: για ποιους ανθρώπους, για τι είδους ανθρώπους αξίζει να εγκαταλείψει κανείς την εργενική ζωή ή να την αφήσει ή να μπει σε μια σχέση?
0: Τις απαντήσεις ποιος τις δίνει εδώ τώρα, οι ειδικοί?
1: Ο καθένας μας μπορεί να διαλέξει, αλλά μετά θα σου πω ναι και τι λένε οι ειδικοί, ας πούμε, τι λένε ερευνητικά μιλώντας, ας πούμε. Η πλειοψηφία των ανθρώπων τι απαντά? Δηλαδή, μείνε μόνο σου μέχρι να βρεθεί.
0: Ναι, πες μας εσύ.
1: Εγώ.
0: Ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή αξίζει τον κόπο εσύ να εγκαταλείψεις αυτή την πολύ έτσι cool
1: φάση που περνάς, μάλιστα.
0: Τη σύγκλη ζωή. Για ποιο λόγο θα την εγκατέλειπες? Πέρα από το να. Εντάξει, ερωτευόμαστε και τρελαινόμαστε, αλλά όταν δεν ερωτευόμαστε και σκεφτόμαστε λίγο πιο λογικά.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν αποφασίζουμε να μπούμε σε μια σχέση? Σας ακούμε, παρακαλώ.
1: Αν ερχόταν ένας άνθρωπος ο οποίος αισθανόμουν ότι προσθέτει στη ζωή μου χαρά, αβίαστη χαρά και πορεία. Είπες χρήματα. Τόλμησες να πεις χρήματα για μένα?
0: Κοίταξε
1: να δεις. Το να κάνει τη ζωή σου καλύτερη ακούγεται πολύ ψηλό στόχος, αλλά λίγο πολύ όλοι, και ειδικά στην ηλικία που είμαι εγώ και που είμαστε, ας πούμε, άνω των 35. Ναι, έχεις βρει τη διαδρομή σου και την πορεία σου και τι σε κάνει χαρούμενο. Οπότε σίγουρα θες να συνδεθείς μόνο με κάποιον που επίσης θα δίνει χαρά, ίσως και παραπάνω. Δεν θα σε μπερδεύει, δεν θα σε διαλύει, δεν θα είναι δράμα.
0: Ναι. Εννοείς δεν θέλεις μιζέρια. Εντάξει,
1: όχι,
0: το ακούω αυτό. Ως μιζέρια, τη διατύπωση μιζέρια την δέχομαι.
1: Το δράμα, παιδί μου, το δράμα.
0: Εντάξει. Ναι, ναι. Άλλοι λόγοι, οι ειδικοί τι λένε?
1: Οι ειδικοί λένε. Λοιπόν, δεν μας απάντησες εσύ.
0: Εγώ δεν θέλω.
1: Α, δεν θέλεις.
0: Τελεία.
1: Ωραία. Εσείς μήπως θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο WhatsApp και στο Viber στο
0: 695-66-14-992.
1: Πολύ ωραία. Οι ειδικοί λένε πρώτον ψυχική ηρεμία. Mm-hmm. Θέλουμε. Άρα όχι γκόστινγκ, όχι μπέρδεμα, όχι δράμα, όπως είπα και εγώ. Δύο, αμοιβαιότητα στην προσπάθεια. Επειδή βάζουμε και λίγο ζυγαριά. Α, εγώ προσπάθησα, εκείνος όχι, 7. Ναι. Να προσπαθούμε και οι δύο να νιώθουμε ότι και ο άλλος καταβάλει το ίδιο, τον ίδιο χρόνο.
0: Χωρίς όλα αυτά τα εγωιστικά ερωτήματα, με θέλει τόσο όσο θέλω εγώ? Δηλαδή, ας τα αφήνουμε αυτά λίγο στην άκρη και πάμε να δουλέψουμε, εννοείς, καταστάσεις καθημερινές και πολύ πιο ισότιμες μεταξύ των δύο.
1: Ναι.
0: Όταν είναι ισότιμα τα πράγματα.
1: Τρίτον, αναβάθμιση ζωής, όπως είπαμε, να κάνει τη ζωή σου καλύτερη, πνευματικά, ψυχικά ή και υλικά, όπως είπες και εσύ, το οικονομικό επίσης μετράει.
0: Ωραία.
1: Και τέσσερα, συνέπεια λόγων και πράξεων.
0: Το σημαντικότερο. Θα πούμε περισσότερα και μετά, αν θέλετε. Προς το παρόν, έχουμε Κώστα Μακεδόνα, Έκανες το Λάθος. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συζητάμε για σχέσεις ή μάλλον για ποιους λόγους αξίζει τον κόπο να φύγεις από την εργένικη ζωή και να μπεις σε μια σχέση.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Είναι ας

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Θέλετε να κερδίσετε 10.502 ευρώ?
1: Θέλουμε.
0: Ωραία. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. 2 Οκτωβρίου η μεγάλη μας κλήρωση. 4 το απόγευμα.
1: Θα λάβετε το τηλεφώνημα της μέρης. Ένας από εσάς που θα έχετε δηλώσει συμμετοχή θα πρέπει να απαντήσει το τηλεφώνημα μέχρι το 5ο χτύπημα και απλά να πει στη μέρη ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ. Θυμηθείτε τον αριθμό. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε στο 19.600 γράφοντας μόνο τη λέξη WIN κοστίζει. MediaTel. Συνολικό κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία. Άλλη μια το ποσό να το θυμηθείτε, γιατί μόλις σας τηλεφωνήσει η μέρη, αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή, θα πρέπει να το πείτε.
1: 10.502 ευρώ.
0: Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία νέα για τους κοφιλάβρες της Αθήνας που έρχονται από την Εσπρέσο, καθώς η νέα ανανεωμένη Εσπρέσο μπουτίκ στο Κολωνάκι άνοιξε ξανά τις πόρτες της, έτοιμη να σας υποδεχτεί. Μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο, Nespresso On The Go, όπου μπορείτε να πάρετε το ρόφημά σας μαζί στη βόλτα το γραφείο που σας βγάλει η μέρα. Εκεί θα βρείτε τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ Nespresso, μηχανές και αξεσουάρ και φυσικά την ομάδα της Nespresso έτοιμη να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν έχετε νέο φοιτητικό σπίτι, κάνετε έτσι και μια νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάντε τη σωστή επιλογή λοιπόν με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο, με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά. Έχουμε τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά με τον Γιώργο Βράτσο και επιστρέφουμε. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Τραμπ υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο Πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση. Θέλουμε μια επόμενη εκλογή για την αλλαγή της χώρας, τα λόγια Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Σε επίπεδα που αγγίζουν τα 2,5 ευρώ το λίτρο κινεί τη τιμή της αμόλυβδης στην Αθήνα. Την άνοιξη ξεκινούν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Σήμερα οι σχετικές συναντήσεις του Πρωθυπουργού. Η οικογένεια Μαζονάκη ζήτησε να καταθέσει νοσηλεύτρια που ήταν στο χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι. Κατέρευσαν οι συνομιλίες Ελλάδας-Βρετανίας για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο κόσμος των Κεφίρ.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
9: Να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
12: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Έλα. Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
12: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
12: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου από τις κασέτες του Μελωδία, για τους ακροατές του Μελωδία, δηλαδή στη μουσική μας σκηνή. Καλημέρα σας. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Εδώ στη Σύρο είμαστε, αλλά θέλω να ξέρεις που θέλω να σε πάω λίγο, στο Λονδίνο.
0: Το εδώ στη Σύρο είμαστε, το είπες σαν να είναι αυτονόητο. Έχουμε έρθει.
1: Εδώ στη Σύρο είμαστε, στο Άνιμα Σύρος εμείς.
0: Βέβαια, συμμετέχουμε στο Άνιμα Σύρος. Και για πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, θα σε πω στο Λονδίνο, στο θέατρο. Εκεί λοιπόν η Kate Blanchett και η Nina Hoss ανεβάζουν την περσόνα και την Ηλέκτρα. Ηλέκτρα Σοφοκλή και περσόνα του Ingmar Bergman. Δηλαδή, ένα συνδυασμό των δύο αυτών έργων. Εναλλάσσουν κάθε βράδυ λοιπόν τους ρόλους. Δεν είναι στάνταρ ποια θα υποδηθεί ποια. Το ένα βράδυ μία υποδίεται την Ηλέκτρα και την Elizabeth και η άλλη την Κλυτεμνίστρα και την Άλμα, την νοσοκόμα της.
0: Έχουν συνδυάσει τα δύο έργα μαζί, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει ένας συνδυασμός. Το ενδιαφέρον τώρα δεν είναι μόνο η παράσταση.
0: Συγγνώμη, μιλάμε για την περσόνα του Μπέργκμαν, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Και την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Kate Blanchett σταμάτησε προχτές στη διάρκεια του χειροκροτήματος, το τέλος, για να πει στο κοινό ότι είναι μεν κολακευτικό το να τραβάτε βίντεο την ώρα που υποκλεινόμαστε, και είναι ωραίο που έχετε έρθει και να μας δείτε και τα λοιπά, και μας τιμάτε.
0: Συγγνώμη, ερώτηση. Στο θέατρο δεν επιτρέπεται να έχει κινητό την ώρα της παράστασης, αλλά όταν τελειώνει η παράσταση και βγάζουν όλα τα κινητά και βιντεογραφούν την υπόκληση, αυτό είναι πρόβλημα?
1: Όχι, δεν θεωρείται μέρος της παράστασης, εκτός εάν εξ αρχής έχει ζητηθεί τα τηλέφωνα να μείνουν εκτός σκηνικού, εκτός δηλαδή του χώρου του θεάτρου, γιατί, για να μην αποκαλυφθεί το σκηνικό ή οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, είπε λοιπόν και εκείνη, δεν μπορούσε να τους πει απαγορεύεται, αλλά τους είπε σας παρακαλώ μην το κάνετε, γιατί με έναν τρόπο μαρτυράτε και στους επόμενους
0: πώς τελειώνει η παράσταση.
1: Τι συμβαίνει. Το μοίρασμα αυτό που εμείς θέλουμε να το ζήσουμε τέτα τέτ. Το χαλάτε και για κάποιους άλλους που μπορεί να μην θέλουν να έχουν δει τίποτα.
0: Μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση.
1: Μ' αρέσει και εμένα, παρότι τραβάω βίντεο σε κάθε υπόκληση, κάθε παράσταση που βλέπω, που είναι σε περίπου 50 το χρόνο.
0: Γιατί το κάνεις αυτό?
1: Είναι ένας τρόπος ημερολογίου για μένα. Να κρατάω τις παραστάσεις. Ενώ πριν, ας πούμε, είχα τα εισιτήρια τώρα.
0: Αν φωτογραφηθείς έξω με την αφίσα φόντο, λέω εγώ, δίνω μια ιδέα.
1: Ναι, είναι και αυτό, το ακούω, ναι. Ξέρεις τι, είναι και φίλοι μας ηθοποιοί, θες να τους στηρίξεις, να τους κάνεις tag, να το δουν ότι ήσουν εκεί.
0: Αυτό σκέφτονται.
1: Γίνεται όλο μαζί.
0: Και το φόμο, ότι ήρθα.
1: Το φόμο είναι άσχημο, ναι. Αλλά εγώ θα το σκεφτώ λίγο αυτό που είπε η Kate Blanchett.
0: Καλά. Μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Συμφωνώ μαζί της. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Να μιλήσουμε και για ένα σύριαλ στη συνέχεια. Σας έχω μια πρόταση. Σας έχω ένα από τα καλά σύριαλ του Netflix.
1: Περιμένουμε.
0: Και τώρα, Χριστίνα Κόλια, ζητάτε να σας πω καλημέρα, καλή δύναμη.

0: μελωδία. Τι τραγούδι και αυτό, του Άκη Πάνου. Το είχε πρώτο πει η Μοσχολιού, εδώ το ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την απόφαση της Kate Blanchett να, μάλλον την προτροπή της Kate Blanchett στο θέατρο που παίζει, να μην τραβούν οι θεατές βίντεο ούτε καν την ώρα της υπόκλησης. Μας τα έλεγε η Ναταλία λίγο πριν, γιατί χαλάνε την ατμόσφαιρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: την εμπειρία για τους επόμενους. Προδίδουν, όπως λέει, ναι.
0: Ναι, προδίδουν ένα στοιχείο ακόμα και στην υπόκληση. Κάτι φαίνεται πίσω, αυτό εννοεί μάλλον.
1: Σου λέει είναι μια εμπειρία που κάποιο θέλει να έρθει και να τη ζήσει τέτα-τέτ και να μην έχει καμία άλλη παρέμβαση και τον ενοχλείς εσύ που τραβάς το βίντεο και έχεις ήδη ανεβάσει και τα λοιπά. Εγώ βέβαια ήθελα σε αυτό να σημειώσω, γιατί με ρώτησες και σου πω ότι και εγώ το κάνω εδώ πολύ συχνά. Γίνεται να πάω να δω την Kate Blanchett και να μην τραβήξω ένα βίντεο? Όχι, γίνεται.
0: Καλά, δεν μπορείς να την πετύχεις άλλη στιγμή.
1: Όχι, δεν μπορείς να την πετύχεις άλλη
0: στιγμή. Αν περιμένεις έξω και ξεροστάλιαζες την ώρα που θα φύγει.
1: Όχι, όχι, ξεροστάλιαζα την άλλη φορά που ήταν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ στο Λονδίνο και δεν βγήκε η Σάρα Τζέσικα. Σάμπα το ξεροστάλιασμα.
0: Παιδί μου, έχουν άλλες εξόδους, κρυφές.
1: Ναι, στην δεν κρυφή, στην κρυφή ήμασταν, παιδί μου.
0: Α, και στην κρυφή σου.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν βγήκε. Μας είπαν συγγνώμη, δεν θα βγει.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας προστάω μια πρόταση για σύριαλ.
1: Ναι, πες μας εσύ.
0: Είναι από τα καλά του Netflix. Αν σας αρέσουν τα αστυνομικά, η σειρά λέγεται Department Q και ετοιμάζεται τώρα ο νέος κύκλος. Θα βγει σε λίγες μέρες. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε τον πρώτο κύκλο, είναι μια καλή ευκαιρία τώρα.
1: Τι το ωραίο έχει, τι το ωραίο έχει το Department Q.
0: Είναι η ιστορία ενός αστυνομικού, ο οποίος από ένα λάθος τραυματίζει, ουσιαστικά πυροβολεί και τραυματίζει έναν συνάδελφό του και τον αφήνει ανάπηρο. Αυτό το κουβαλάει ως τραύμα, ενώ είναι πολύ καλός και πολύ έξυπνος αστυνομικός. Και έτσι, καθώς είναι τώρα πια συντετριμένος και ο ίδιος, αναλαμβάνει μια πολύ σκοτεινή υπόθεση, αλλά όλα αυτά είναι γυρισμένα με αυτή τη σκοτεινιά της Μεγάλης Βρετανίας και που παραπέμπει λίγο σε αυτό το σκανδιναβικό είδος αστυνομικών σειρών. Είναι πολύ, πολύ καλοί χαρακτήρες, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αξίζει τον κόπο να τη δείτε. Είναι από τις σειρές του Netflix που αξίζουν. Πριν δείτε το δεύτερο κύκλο. Τώρα, δηλαδή.
1: Ωραία, ωραία, το σημειώνουμε.
0: Department Q λέγεται.
1: Το The Agency το έχεις δει εσύ με τον Michael Fassbender?
0: Όχι, αλλά θέλω να το δω.
1: Οπωσδήποτε, Δημήτρη μου.
0: Ματζέντα TV είναι αυτό, αν θυμάμαι καλά.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Συνεχίζουμε με μικρό Τιτανικό, Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: συγκινητικά.
1: Αξίζει να το ψάξετε αν δεν το έχετε ψάξει ήδη το είδος. Λοιπόν, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως, μαζί μας η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Αν σας αρέσει ο καφές, σας έχουμε πολύ ωραία νέα, γιατί η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι άνοιξε ξανά, πιο ανανεωμένη από ποτέ. Εκεί βρίσκουμε τις αγαπημένες μας ποικιλίες καφέ Nespresso, μηχανές, αξεσουάρ, αλλά και την ομάδα της Nespresso έτοιμη να μας καθοδηγήσει και να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε τον καφέ που μας ταιριάζει. Και επιπλέον μπορούμε να πάρουμε και το καφέ στο χέρι, Nespresso on the go, έτσι λέγεται. Αυτά προς το παρόν. Κλείνοντας, να θυμίσουμε και την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό.
0: Με τις ανταλλαγές μας.
1: Με τι θα ανταλλάσσατε εσείς την κούπα της Ναταλίας? Πείτε μας τις προτάσεις σας.
0: Και βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στα social media μας και του Μελωδία και τα δικά μας, γιατί έχουμε ανεβάσει το σχετικό βίντεο με όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την κούπα.
1: Ναι, και θα ανακοινώσουμε σύντομα το πού θα τη δώσουμε για να πάρουμε κάποιο αντικείμενο σε αντάλλαγμα και έτσι να οδηγηθούμε σε κάτι σπουδαίο σιγά σιγά, που θα το χαρίσουμε σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ερχόμαστε πάλι αύριο. Από τις 6 είμαστε στον αέρα. Και από τη Σύρο. Εκπέμπουμε.
0: Βέβαια, βέβαια. Καλή συνέχεια. Και καλημέρα.
1: Και για τη συνέχεια από το στούντιο της Αθήνας, η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάραβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
10: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
11: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
10: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
11: Ταβέρνα Ο Έλατος.
10: Ο Έλατος.
11: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
10: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και

0: κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
1: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
0: Ταβέρνα Ο Έλατος.
1: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων, έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
0: Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.
4: Αποκρωματάκι
5: διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind, στην Πάτρα.

0: Κούζα.
1: Βλέπετε στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
0: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33,
1: και στο relos.gr.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
7: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οντουνιάς. Άιντε

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
3: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μαγεία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
7: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
6: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
7: Ταβέρνα Ο Έλατος.
6: Ο Έλατος.
7: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
6: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
7: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
6: Ταβέρνα Ο Έλατος.
7: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
6: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27ª γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
9: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
10: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
11: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
10: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
11: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
10: Σοβαρά. Τι βάλατε?
11: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
10: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
11: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
12: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascunis Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunissecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascunis Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: των καλών.
1: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Θέλει μελωδία.
3: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
2: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
7: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
8: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
7: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
8: Ταβέρνα Ο Έλατος.
7: Ο Έλατος.
8: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
7: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
8: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
7: Ταβέρνα Ο Έλατος.
8: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
7: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φωτογράφε, βγάλε αυτή τη φωτογραφία, ρε, δεν την έχω για πάντα.
1: Κόντρα στους νόμους, ερήμου προφήτης,

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό.
9: Θέλει μελωδία.

Πάντα δούλευε σκυλίσια και τις νύχτες μόλις σβήνανε τα φώτα στα σκεπά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφυξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
3: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
4: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
3: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
4: Ταβέρνα Ο Έλατος.
3: Ο Έλατος.
4: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
3: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
4: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
3: Ταβέρνα Ο Έλατος.
4: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-022541.
3: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα.

0: Νιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamine.gr.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Αλλά uno! Αλλά due!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγεία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε.
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
6: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά ή ψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Θέλει μελωδία.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
2: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
1: Ο Έλατος.
2: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
7: Θέλει μελωδία.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Μας αγαπώ κι αυτό νομίζω είμαι κάτι.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Σβήσε το φεγγάρι.
3: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
1: Πάντα έντεχνα.
3: Κι εγώ με και εσύ γόνιωνο.
1: Πάντα μελωδία.

Τα αγαπώ τα βάλς, γιατί είναι πραγματικά λες και σε παίρνουν από το χέρι και σε βγάζουν για χώρο. Το υπέροχο βάλς γάμου της Ελένης Καραίνδρου από την ταινία του Θοδωρού Αγγελόπουλου, ο Μελισσοκόμος. Έτσι ξεκινήσαμε. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Φανή Αργύρη μαζί σα ω τι 7. Ακούτε μελωδία στου 99,2 στο site και την εφαρμογή διαδικτυακά σε όποιο μέρο του πλανήτη και αν είστε. Και να πω τι ευχέ μου, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν η Μυρτό, η Μυρσίνη και η Θέκλα. Επίση γιορτάζετε κι εσεί που έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά και καλά. Αν δεν γιορτάζετε εσείς, κάποιον θα έχετε που θα γιορτάζετε, κάποια Μυρτό σίγουρα ή κάποια Μυρσίνη, το Θέκλα είναι πιο σπάνιο όνομα. Πάρτε να πείτε τις ευχές σας. Έχουμε πει ονομαστικές γιορτές και τα γενέθλια είναι πολύ καλές δικαιολογίες για να πάρουμε εκείνα τα τηλεφωνήματα. Τώρα, Φίλιππος Πλιάτσικας και MC Γίνκα στο Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.

Τι ωραίο. Μια φορά μονάχα φτάνει Γιάννης Πουλόπουλος στον αέρα του Μελωδία με αυτό το αγαπημένο κλασικό, τον Κινδύνη Ισπανού. Και υπάρχει αυτό το μια φορά μονάχα φτάνει. Υπάρχει και το άλλο, αυτό που κάνουν οι Ιάπωνες που παίρνουν έτσι και κολλάνε τα σπασμένα με χρυσό. Και λένε ότι αυτό κάνει το αντικείμενο πιο όμορφο, γιατί μετά έχει τη δική του ιστορία. Έτσι συμβολίζει η τεχνική αυτή, το κιντζούκι όπως λέγεται, την αποδοχή των ατελειών και των τραυμάτων και των δυσκολιών στη ζωή που υπάρχουν και στις σχέσεις, έτσι. Δεν υπάρχει νομίζω σχέση χωρίς ρογμή. Εδώ είμαστε στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα σε όλους. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Μια γρήγορη ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι στο κέντρο, στα δύο, Βασιλής Σοφίας στο ύψος του Συντάγματος και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Επίσης, η Κηφισία στα δύο ρεύματα στο ύψος του ΟΑΚΑ. Θυμίζω ότι απόψε στο ΟΑΚΑ έχει αγώνα, οπότε να το έχετε στο νου σας εσείς που κινείστε στην Κηφισία καθημερινά τέτοιες ώρες. Πιο αργά είναι νομίζω γύρω στις 9 και 4 αγώνα. Και τι άλλο βλέπω, στην κάθοδο της Εθνικής εκεί στη Μεταμόρφωση και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Ροσινιόλ. Αυτά βλέπω όσον αφορά την κίνηση και λίγο στην Ποσειδώνος νότια στο ύψος του Ελληνικού πηγαίνοντας για Πειραιά. Πάμε να συνεχίσουμε με Ιουλία Καραπάτα εκεί τώρα. Τα κούνια για καρφιά.

Δημήτρης Μπάσης και σπασμένο καράβι στον αέρα του Μελωδία. Απόγευμα Πέμπτης, είστε συντονισμένοι στους 99,2. Φανή Αργύρη εδώ μαζί σας, μέχρι τις 7 είμαστε παρέα. Και όταν άκουσα τι αφιέρωμα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στον αέρα του Μελωδία, δεν φαντάζεστε πόσο χάρηκα, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά για αυτή τη συναυλία. Έχω δει βίντεο. Έχω εννοείται ακούσει τα τραγούδια πάρα πολλές φορές, λίγες παραπάνω το απόγευμα στο δέντρο. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν, τα 62 του Μελωδία είναι αφιερωμένα στην ιστορική συναυλία με τις τρεις σπουδαίες φωνές στο Λυκαβητό πριν από 20 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2006, για τα γενέθλια του Μελωδία. Στη σκηνή του Λυκαβητού ανέβηκαν η Χάρης Αλεξίου, ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Αλκίνος Ιωαννίδης και μαζί ερμήνευσαν εμβληματικά τραγούδια. Θα τα απολαύσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Μεγάλη χαρά έχω. Ψάξτε να δείτε και βίντεο από τη συναυλία. Πραγματικά αξίζουν. Και το Σαββατοκύριακο συντονιζόμαστε Μελωδία στο ακριβώς κάθε ώρα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ για να ακούσουμε αυτό το πολύ πολύ ωραίο αφιέρωμα. Παρουσιάζει Κωνσταντίνα Βασάμι. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και έρχομαι σε λίγο να σας πω για την πρώτη προβολή με Μελωδία που έχουμε την άλλη εβδομάδα.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό, 20 χρόνια μετά. Χάρης Αλεξίου, Σοκράτης Μάλαμας, Αλκίνοος Ιωαννίδης. Τρεις σπουδαίες φωνές μοιράστηκαν την ίδια σκηνή και τραγούδησαν μαζί αποκλειστικά για τα γενέθλια του Μελωδία στο Λυκαβητό, το Σεπτέμβριο του 2006. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό, 20 χρόνια μετά. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Διάσημο φιλέα Fogg.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Fogg, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
13: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
17: Α, ένας κύρος που μιλάει.
16: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
18: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Ο Μελωδία προτείνει. Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων της Πάτρας. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Κεποθέατρο Παπάγου. Τραγουδούν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη και Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία. Πρώτη προβολή με Μελωδία. Ο Μελωδία 99,2, η TFG και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας The Goal, η ώρα της αντίστασης. Ένα πολεμικό ιστορικό έπος που ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτηρία στη Γαλλία. 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Melodia App και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Συχνά σε καθίζω, έρωτά μου, απέναντι στην πολυθρόνα με το λευκό κάλυμα. Ξαπλώνω αντίκρισου στον καναπέ και συζητάμε, ώρες πολλές. Δεν μου απαντά συνήθως, όπως επιθυμώ. Όχι, αλλά τίποτα δεν διακόπτει την επικοινωνία μας. Μικρές σιωπές μας ξεκουράζουν. Πότε θα το ζήσουμε αυτό? Το τραπέζι στρωμένο, το ψωμί ακόμη ζεστό, όλα είναι εδώ, εκτός από το ναι. Φαντασία, Γιώτα Βασιλακοπούλου.

Λάμπρος Βασιλείου και το δέντρο στον αέρα του Μελωδία. Απόγευμα 5ης 24 Σεπτεμβρίου. Και θυμίζω ότι σε λίγες ώρες το Κατράκιο είναι η μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα με τα ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του θα έχει την Ασπασία Στρατηγού, τη Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βασίλη Κορακάκη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Και πάμε τώρα να σας πω για την πρώτη προβολή που έχουμε την άλλη εβδομάδα και συγκεκριμένα την 3η 29 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα. Πρώτη προβολή με Μελωδία 99,2 και TFG στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδα στην avant-première της ταινίας The Goal, η ώρα της αντίστασης. Πρόκειται για μια ταινία που σημείωσε τεράστια επιτυχία στη Γαλλία. Ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτήρια. Πολύ λογικό, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη πολιτική φυσιογνωμία της μεταπολεμικής Γαλλίας. Και μπορείτε να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση και να πάτε στην avant-première την άλλη Τρίτη, κάνοντας login στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί. Καλή σας τύχη. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Θάλασσα μου σκοτεινή.

0: οδηγενείς.
1: Από τα πιο δυνατά ζέη μπέικικα, Μιλτός Πασχαλίδης και Ρώτας Αρχάγγελος. Έτσι φτάσαμε πριν από τις 7. Θα αποχαιρετήσω. Πριν από αυτό όμως έχω να ζητήσω μερικά πράγματα από τον Δημήτρη Βραχνό και την Ναταλία Αργυράκη. Την Ναταλία δεν την ξέρω τόσο. Με τον Δημήτρη έχω μεγαλύτερη οικειότητα, αλλά τα ζητάω και από τους δύο. Θέλω λουκούμια Συριανά και χαλβαδόπιτες. Έτσι. Είναι το λιγότερο που μπορούν να κάνουν. Είναι στη Σύρο η Ναταλία και ο Δημήτρης. Τους ακούτε κάθε πρωί στην εκπομπή Καλημέρα Μελωδία. Θα είναι λοιπόν και αύριο εκεί για να κάνουν ζωντανά εκπομπή από το πνευματικό κέντρο της Ερμούπολης. Έχουν πάει εκεί για το Άνιμα Σύρος που είναι μέχρι τις 27 του μήνα, το οποίο έτσι παρουσιάζει εξαιρετικές ταινίες, φροντίζει τη σύγχρονη σκηνή animation της Ιρλανδίας και γενικά είναι ένα φεστιβάλ που το αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Να πω επίσης ότι έχει ανέβει στο site του Μελωδία και το animation ταινιάκι μικρού μήκους 90 δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο. Είναι το καινούριο ταινιάκι του Μελωδία σε συνεργασία με το Άνιμα Σύρος. Ένα ταινιάκι γίνεται κάθε χρόνο που αφορά μεγάλες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Η ταινία 90 δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής και μπορείτε να το απολαύσετε στο site. Να πω πάλι ότι θέλω λουκούμια Συριανά και χαλβαδόπιτες. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά από μένα. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Είμαι η Φάνη Αργύρη και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
4: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
5: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά? Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
9: 10.502.
7: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
10: Ας το έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
9: 10.502.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
9: 10.502 ευρώ.
7: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
15: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
16: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
0: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
16: Ταβέρνα Ο Έλατος.
0: Ο Έλατος.
16: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
0: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
16: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
0: Ταβέρνα Ο Έλατος.
16: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
0: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
17: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
18: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
17: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
18: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
17: Σοβαρά. Τι βάλατε?
18: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
17: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
18: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
19: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
20: Μελωδία Πάτρας 100,4.
21: Με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
22: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
23: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
24: Παραπομπή. Σωκράτης Μάραμα. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

Έτσι που ξημέρωσε λαμπερή και ηλιόλουστη αυτή η μέρα, μπορεί και να χωρέσει μέσα σε εκείνη τη φράση που κανείς δεν ξέρει ποιος την πρώτο είπε. Ευτυχία είναι να έχεις κάτι να κάνεις, κάποιον να αγαπάς και κάτι να ελπίζεις. Αν έχεις αυτά τα τρία, τότε όλα είναι στη θέση τους και δεν χρειάζεται να ψάχνεις κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο, να προσπαθείς για κάτι περισσότερο. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Στο απόγευμα της Πέμπτης συναντιόμαστε στον αέρα του Μελωδία και στους 99,2 για να πάμε μαζί μέχρι αργά. Με ένα ζακετάκι στην πλάτη θα μοιραστούμε μετά τις 9 νυχτερινές ιστορίες. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και οι ιστορίες σας μπορούν να φτάσουν στο konstantina@melodia.gr. Η Νεράιδα φέρνει πάντα τα καλά νέα, ύστερα στέλνει και μια ευλογημένη κατάρα, για να ξέρουμε πως είναι πιο ισχυρή από όλα και από όλους.

Αν πρέπει να ξεχωρίσουμε 2-3 του καλοκαιριού, τότε οπωσδήποτε θα βάλουμε στη λίστα αυτό το τραγούδι των Pixlax, στη φωνή του Μπάμπη Στόκα, «Καράβια που περάσατε». Καράβια που αφήσατε πίσω σας μερικούς και πήρατε κάποιους άλλους. Μελωδία στους 99,2. Σημασία έχει να μπορείς να κρυφτείς στο παλτό του. Είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι φθινοποράκι, ωραίο και επίσημα. Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορα, στο τραγούδι που αγαπήσαμε 20 χρόνια πριν, 22 για την ακρίβεια. Μελωδία στον αέρα.

Ώρες στην αναμονή εκεί στο φανάρι. Καμιά φορά τα φανάρια μεταμορφώνονται, γίνονται χάρτινα. Στη βουή των τραγουδιών φυσικά. Αυτό είναι του Φίλιππου Πλιάτσικα, αλλά στην πραγματικότητα του έχει γράψει ο αδερφός του, ο Λευτέρης Πλιάτσικας. Μελωδία στους 99,2. Αφήστε τις ώρες που περνάμε στο αυτοκίνητο. Είναι πάνω από 140 μέσα στη χρονιά. Υπάρχει και επίσημη μέτρηση. Σε λίγο όλοι θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Και τότε θα πούμε ποιο είναι το τυχερό αυτής της ημέρας. Ίσως είναι καλή διεργασία να ψάχνει κανείς να βρει το τυχερό μιας ημέρας. Κάτι που έγινε μέσα στη μέρα και ήταν ανέλπιστο. Έτσι μπορεί κανείς να έχει προσδοκίες και για την ερχόμενη Παρασκευή. Θα είναι 2 Οκτωβρίου, ναι. Και θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ. Θα σας τηλεφωνήσει η Μέρη. Θα πρέπει να απαντήσετε σωστά, αφού προηγουμένως στείλατε win στο 19600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την Mediatel. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, www.frontstage.gr.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Χάρης Αλεξίου, Σοκράτης.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Πάλι κόλλησε το Submission. 99
6: παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Πάλι κόλλησε το Submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε.
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες, σαλάτες.

0: Μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.
2: 4 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25%.
7: Τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Metlen.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Δεν θέλω εγώ τριαντάφυλλα στον έρημό μου δρόμο. Δέντρο δεν θέλω να σταθώ, πηγή να ξεδιψάσω. Εγώ ανεβαίνω το βουνό με ένα σταυρό στον ώμο. Του φθινοπόρου ας απλωθούν τα φύλλα να περάσω. Ο Διπόρος, Παύλος Νιρβάνας.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τον κόβω κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο.

0: Τα βήματα είναι απλά, 3-2-1 και πάλι από την αρχή. Έτσι χορεύεται το βάλς, αντικριστά, αγκαλιαστά. Μπορεί καμιά φορά όμως να γίνεται των χαμένων ονείρων. Υπήρχε μια ασπρόμαυρη κινηματογραφική ταινία της Φίνος Φιλμ με πρωταγωνιστές την Αντιγόνη Βαλάκου και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, δύο νέοι άνθρωποι που εργάζονταν σε ένα εργοστάσιο το οποίο έφτιαχνε κουβαρίστρες και σχεδόν σε όλη τους τη ζωή ονειρεύονταν πως θα φύγουν από εκεί και ίσως κάνουν κάποιο ταξίδι, αυτό δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Θυμάμαι όμως ότι έμειναν εκεί χορεύοντας αυτό το βάλς των χαμένων ονείρων. Το καταπληκτικό είναι πως ο Χατζηδάκης που έγραψε το ορχιστρικό αυτό θέμα στην προβολή της ταινίας, την πρώτη μυστική προβολή της ταινίας για να τη δουν οι συντελεστές, αποκοιμήθηκε και όταν ξύπνησε έγραψε το βάλς. Τι ωραία σενάρια που γράφει η ζωή, πιο αφάνταστα από αυτά που κυκλοφορούν στο σινεμά. Και ευτυχώς παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές. Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, κάποτε στο Αττικόν και εδώ στον αέρα του Μελωδία.
1: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Και θα μπείτε στην κλήρωση για να τα πούμε την 3η 29 Σεπτεμβρίου.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
11: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
12: Το χρηματοκιβώτιο.
13: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
14: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει, και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
13: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
15: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
12: 10.502.
13: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
15: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
12: 10.502.
13: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
12: 10.502 ευρώ.
13: Καλή επιτυχία.
12: Μελωδία 99,2.
13: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
16: Νιώθει τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα τη ξηροφθαλμία για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Ηλία! Ρίχτα!
18: Αυτή η νύχτα μένει.
19: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
20: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
21: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
22: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
23: Το έχω δει στο σινέμα.
24: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
1: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
3: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
4: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
23: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελίνικον.
24: Χα, ένας κύρος που μιλάει.
23: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελίνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελίνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
25: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
26: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
27: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
28: Ακούμε μπροστά.
29: Ταξίδι για το Santa Fe. Η Ρωσαΐα Μπαμπιστόκας. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ. Στίχη Ρώσα Θεοτόκη.
30: Φιλιά και ξεβαμένα χίλια στο σώμα σου γλιστρά.
28: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Αχ, αυτό το ωραίο παλιό τραγουδάκι είχε τον τίτλο «Είδα μάτια», το είχε γράψει ο Ατίκ για την αγαπημένη του, και αυτή όμως πήγε με τον καινούριο της αγαπημένο στο κεντράκι του Ατίκ στη Μάντρα, σχεδόν επιδεικτικά. Το κοινό ήθελε να ακούσει το μεγάλο σουξέ της εποχής. Ο Ατίκ έγινε κουρέλι, μέσα σε λίγα λεπτά έγραψε «Το ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε, είδα μάτια». Όλα τα συμπεριέλαβε. Αυτή είναι η διασκευή της Χριστίνας Γκόλια για τα 92 του Ατίκ, το φιλμάκι μας με το Άνιμα Σύρος. Φέτος το φιλμάκι μας, τα 92 δηλαδή, που θα προβληθεί το Σάββατο στο θέατρο της Σύρου, είναι αφιερωμένα στον Θάνο Μικρούτσικο. Έχουμε να λέμε. Φανταζόμαι είστε συντονισμένοι και το πρωί με τον Δημήτρη και την Ναταλία που κάνουν τις εκπομπές τους από τη Σύρο και έχετε όλο το κλίμα και όλες τις λεπτομέρειες για όσα συμβαίνουν φθινόπωρο, κάθε φθινόπωρο στη Σύρο. Μελωδία στον αέρα, 99,2, επικό φινάλε. Καλή ώρα για επικό φινάλε. Ο Σωκράτης Μάλαμας, το τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη και του Οδυσσέα Ιωάννου, ενώ τα ραδιόφωνα παίζουν μελωδία στους 99,2.

0: Η Φανή του Βασίλη Καζούλη και αυτοί οι φίλοι που τα ξέρουν πια όλα από την αρχή και σου κουνούν το δάχτυλο και ξέρουν ότι έτσι θα καταλήξει το πράγμα και σου τα έλεγα εγώ. Μετά ναι, αναγκάζεσαι να πεις, οι φίλοι μου τα είχαν πει αλλά εγώ δεν μπορούσα να ακούσω, δεν μπορούσα να δω. Και ευτυχώς να λέμε που δεν μπορούμε να δούμε αυτά που λένε οι φίλοι μας και έχουμε να το ζήσουμε και θέλουμε να το ζήσουμε. Και ας είναι η Φανή η πανολαθρία της ζωής μας. Μελωδία στους 99,2. Θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 νυχτερινές ιστορίες στο konstantina@melodia.gr.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Η αλήθεια είναι πως πρέπει να περάσεις η αγάπη σαν οδοστρωτήρας από πάνω σου για να πεις αν πεθάνει μια αγάπη δεν πεθαίνει και η ζωή. Μετά ξέρεις να τα λες πιο εύκολα αυτά. Κλασικά ηχογραφημένα και Χάρης Αλεξίου και μελωδία στους 99,2 και το χρηματοκιβώτιο που ανοίγει την επόμενη Παρασκευή 2 το μήνα με σίγουρο νικητή και νικητρία 10.502 ευρώ. Μπορείτε να στείλετε win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την Mediatel. Συμμετοχή άνω των 18. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 11-14.

0: πιάσε με.
1: Μελωδία 100,4.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
13: Απόψε η ιστορία της νίκης. Συγκατοίκηση. Το επόμενο βήμα ή η αρχή του τέλους.
14: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
15: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
14: Νυχτερινές Ιστορίες.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
14: Πρώτη προβολή με μελωδία. Ο Μελωδία 99,2, η TFG και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας The Goal, η ώρα της αντίστασης. Ένα πολεμικό ιστορικό έπος που ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτηρία στη Γαλλία. 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Μην πεις πως δεν πόθησε στα φτερά του παγωνιού. Ένα φόρεμα να σκουπίζει την πίστα με βάλς. Και την κορώνα σου έκλεψε τελικά το καρδιοχτύπι όταν σε κοίταξε στα μάτια το αλμυρότερος. Μην πεις πως ήταν κατακτητής. Στα γόνατα είχε πέσει. Λίγο πριν σηκωθείς. Ευτυχία Παναγιώτου.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Και πάλι από την αρχή, κάποιον να αγαπάς, κάτι να κάνεις, κάτι να ελπίζεις. Όπως τα λέγε και ο Χριστιανόπουλος, όσοι βρήκαν τον άνθρωπό τους, ας κρατήσουν ενός λεπτού σιγή, έτσι, για τη γενναιοδορία του σύμπαντος απέναντι σε μερικούς. Το τυχερό αστέρι, το τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα, που ακούστηκε σε μια θεατρική παράσταση με τον τίτλο Angel Baby, ήταν από εκείνες τις νεωτερικές. Έφευγε κόσμος στο διάλειμμα κατά τη διάρκεια της παράστασης και άλλοι έμεναν εκστασιασμένοι που έβλεπαν κάτι πολύ καινούριο. Το τραγούδι αυτό εκεί ακούστηκε πρώτη φορά. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης το διασκέδασε αποκλειστικά για τον Μελωδία. 99,2 και μια λέξη. Αυτή η μόνη λέξη.

0: Υπάρχουν και κάποιοι πιο τολμηροί ανάμεσά μας. Ο Γιάννης Κοτσίρας ανήκει σε αυτούς, γιατί αναμετράται κάθε τόσο με μερικά τραγούδια που απαιτούν και μαχαιριές στον πραγματικό κόσμο. Να λείπουν καλύτερα αυτά, ας μένουν μόνο στον κόσμο των τραγουδιών, στον κόσμο της υπερβολής που την έχουμε ανάγκη έτσι κι αλλιώς. Μελωδία 99,2. Σε πολύ λίγο, μετά τις 9 δηλαδή, μοιραζόμαστε νυχτερινές ιστορίες στο konstantina@melodia.gr. Μπορείτε να στείλετε τη δική σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
3: Τι ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
4: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
4: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
6: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
5: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
6: Ταβέρνα Ο Έλατος.
7: Ο Έλατος.
6: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
5: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
6: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
5: Ταβέρνα Ο Έλατος.
6: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-022541.
5: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Στες, μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Γεια σας, μωρέ κοπέλα.
1: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
2: Η Ρούλα είναι 32 και ζει στο Λονδίνο. Από μόνο του αυτό είναι μια ιστορία. Όμως η ιστορία της λέει κάτι άλλο. Μένουμε μαζί, αλλά έχουμε γίνει συγκάτοικοι. Πότε η άνεση σε μια σχέση μετατρέπεται σε στασιμότητα. Όλες οι ιστορίες που έχουν ερωτηματικά, αν τα αφήσουν για λίγο στην άκρη και τα αντικαταστήσουμε με τελείες, τότε έχουμε τις απαντήσεις. Πότε η άνεση σε μια σχέση μετατρέπεται σε στασιμότητα? Όταν μένουμε μαζί, αλλά έχουμε γίνει συγκάτοικοι. Από μόνο του δεν είναι μια φοβερή απάντηση.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πόσα δίνω, πόσα θες.
2: Πού μας πάει της ψυχής.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πρωινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Η φίλη μου η Σωτηρία λέει κάτι καταπληκτικό όταν μοιραζόμαστε ιστορίες. Αν είναι για τους άλλους πολύ εύκολα μπορούμε να τα δούμε, να εξηγήσουμε, να δώσουμε και μια απάντηση και μια λύση οπωσδήποτε στο πρόβλημα. Αν είναι για δική μας υπόθεση όμως, είμαστε εντελώς άχρηστοι για να πούμε οτιδήποτε. Έτσι είναι εύκολο απόψε να πούμε στη Ρούλα τι συμβαίνει όταν μένουμε μαζί αλλά έχουμε γίνει συγκάτοικοι και η άνεση μετατρέπεται σε στασιμότητα. Για να γίνει συγκάτοικος πάει να πει ότι έχεις αφήσει όλη εκείνη την καταπληκτική μαγεία που απαιτείται για να συναντήσεις με λαχτάρα τον άλλον, εκείνο το ραντεβού που περιμένεις, που δεν είσαι και πάρα πολύ σίγουρος αν θα προκύψει. Ναι, είναι στις 9 ακριβώς, σε εκείνο το εστιατόριο ή στη γωνία ή οπουδήποτε τέλος πάντων, και φοράς τα καλά σου. Όταν χάνεται αυτό, ναι, μετά τα πράγματα γίνονται κάπως πολύ καθημερινά, απλά κουρελάκια. Αλλά σε χίλιες σιωπές μπορείς να ακούσεις τις φωνές μερικές φορές. Το τραγούδι του Νίκου Ζουδιέρη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, αφιερωμένο στη Ρούλα που είναι 32, ζει στο Λονδίνο.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Το έλεγε πολύ ωραία πάντα ο Κωνσταντίνος Τζούμας, είτε πρόκειτο για σινεμά, είτε πρόκειτο για ανθρώπους. Λαχείο τραβάμε, ποτέ δεν ξέρουμε τι θα μας κληρώσει. Να και ένα ακόμη. Το χρηματοκιβώτιο που ανοίγει στις 2 Οκτωβρίου με 10.502 ευρώ. Μπορείτε να στείλετε SMS. 1.36 το κόστος από τη MediaTel, συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. 10.502 ευρώ την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Χάρης Αλεξίου, Σοκράτης Μάλαμας, Αλκίνοος Ιωαννίδης. Τρεις αγαπημένες φωνές, τρεις γενιές του ελληνικού τραγουδιού. Το προσκήνιο και το παρασκήνιο μιας σπάνιας συνάντησης. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Οργώνοντας το σώμα σου σκαμπανεβάζω σε θάλασσα τρικυμιώδη. Η πλώρη σου τη μια γυρνάει στον ουρανό. Την άλλη τα τρίσβαθα αγναντεύει της ψυχής σου. Και πάει του βάθους στο πιο κρυφό σημείο που δεν γνωρίζεις, το σώμα σου. Οργώνοντας το σώμα σου, Θανάσης Χατζόπουλος.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Η ιστορία της Ρούλας απόψε. Είναι 32, ζει στο Λονδίνο, μένουμε μαζί αλλά έχουμε γίνει συγκάτοικοι. Ποτέ η άνεση σε μια σχέση μετατρέπεται σε στασιμότητα. Νομίζω εκείνη τη στιγμή που η οικειότητα και η ασφάλεια δεν είναι πια η βάση για την κοινή εξέλιξη των δύο ανθρώπων, αλλά γίνεται δικαιολογία για το να μην προσπαθείς πια να επικοινωνήσεις, για να μην συνδέεσαι πια συναισθηματικά. Όταν η σχέση περνάει από τη φάση του «είμαστε μαζί, στο συγκατοικούμε απλώς παράλληλα», πάει να πει ότι η άνεση, αυτό το comfort περιβάλλον, έχει δώσει τη θέση της στη ρουτίνα, και νομίζω ότι η ρουτίνα, η επανάληψη, είναι ένα πάρα πολύ σκληρό πράγμα. Ναι, υπάρχει η ευλογημένη ρουτίνα των ανθρώπων, το καθημερινό τους τελετουργικό, αλλά η κοινή ρουτίνα είναι πολύ δύσκολο πράγμα.

0: Πρωινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βερσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Από το Λονδίνο έρχεται η απόψινή ιστορία. Η Ρούλα είναι εκεί, είναι στα 32 της, συγκατοικεί, αλλά διαπιστώνει πως η άνεση έχει μετατραπεί σε στασιμότητα. Αναρωτιέται πότε συμβαίνει αυτό. Μια στιγμή δεν είναι όταν η επικοινωνία είναι αυτό που λέμε καθαρή διαχείριση. Οι συζητήσεις περιορίζονται στα καθημερινά ψώνια, δουλειές του σπιτιού, λογαριασμοί, και λείπει εκείνο που είχαν δύο άνθρωποι στην αρχή, ανταλλαγή σκέψεων. Τι ένιωσα σήμερα, τι νιώθω αυτή τη στιγμή. Να γελάσεις με κάτι. Νομίζω ότι όταν οι άνθρωποι χάνουν το κέφι τους για αστεία, τότε η επικοινωνία έχει περάσει σε αυτή τη φάση της διαχείρισης. Οπότε η συγκατοίκηση μετατρέπεται σε αυτό που δεν θα θέλαμε ποτέ να μετατραπεί.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη. 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
6: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
7: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
0: Ακούμε μπροστά.
3: Κατρακύλα. Νεφέλη Φασούλη, Ορέστης Ντάτος. Στίχη μουσική, Ορέστης Ντάτος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ένα φιλί. Ζηλεύω το μικρό σου το γαθί.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Γι' αυτό κρύψου.
0: Πάντα μελωδία.

0: σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11, νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
2: Η Ρούλα είναι 32, ζει στο Λονδίνο, συγκατοικεί. Η άνεση έχει μετατραπεί σε στασιμότητα. Η ασφάλεια και η οικειότητα δεν είναι πια η βάση για κοινή εξέλιξη των δύο. Γίνεται η δικαιολογία για την απουσία προσπάθειας να επικοινωνήσουν, να συνδεθούν κι άλλο συναισθηματικά. Έχουν φύγει από εκείνο το ροζ συννεφάκι της αρχής που ο άλλος ήταν ο κόσμος σου ολόκληρος και ήθελες να τα ζήσεις όλα μαζί του μέσα σε πολύ λίγο διάστημα. Έχεις ζήσει αρκετά και καταλήγεις στο συμπέρασμα πως δεν έχεις να δεις και κάτι παρακάτω. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί οι άνθρωποι στη συγκατοίκηση περνούν κάποιες ώρες στον ίδιο χώρο. Συνήθως περιορίζονται μάλιστα σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο.

Στον καναπέ, ο καθένας κοιτάζει το κινητό του, την οθόνη, δεν παίρνουν και πολύ χρόνο μαζί. Οι κοινέ δραστηριότητες δεν είναι πολλές, καμιά φορά τα οικονομικά των ανθρώπων είναι πολύ περιορισμένα, αλλά εκεί νομίζω ότι απαιτείται μία τόλμη να πεις θα κάνω μία πεζοπορία 2 χιλιόμετρων. Απλώς κρατώντας το χέρι του άλλου θα σταματήσουμε να φάμε ένα παγωτό, να πιούμε έναν καφέ, κάτι που τέλος πάντων δεν είναι εξαιρετικά δαπανηρό, γιατί ξοδεύουμε άπειρα χρήματα σε βλακίες, αλλά αφήνουμε αυτό το φλερτ στην άκρη, γιατί νομίζουμε ότι κοστίζει πια όταν μένουμε μαζί.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Μένουμε μαζί, αλλά έχουμε γίνει συγκάτοικοι. Πότε η άνεση σε μια σχέση μετατρέπεται σε στασιμότητα? Η Ρούλα, στα 32 της, από το Λονδίνο, απαντά η Μέρη. Δεν υπάρχουν πλέον σχέδια για το μέλλον όταν συγκατοικείς. Ξεχνάς ότι θέλεις να πας ένα ταξίδι μαζί του, ξεχνάς ότι θέλεις να κάνεις μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου. Αυτά που κάποτε ήταν κοινός ενθουσιασμός και concept, project για τα επόμενα, δεν ενθουσιάζουν τους δύο ανθρώπους πια. Αυτή η παραδοχή νομίζω πως είναι κοινός τόπος για όλους μας. Όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Και τα καταφέρνουν στα αλήθεια εκείνοι οι άνθρωποι που τολμούν να σπάσουν τη ρουτίνα, την επανάληψη. Εκείνοι που έχουν καθιερώσει ένα date night, που έχουν προγραμματίσει μία μέρα την εβδομάδα ή το δεκαπενθήμερο να κάνουν κάτι οι δυο τους, χωρίς να συζητούν για υποχρεώσεις ή για προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καθημερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Η Ρούλα ζει στο Λονδίνο, συγκατοικεί και είναι στη φάση που διαπιστώνει πως το ζευγάρι έχει γίνει απλά συγκατοίκηση και η άνεση έχει μετατρέψει τη σχέση σε στασιμότητα. Και να ο Κώστας που ζει και αυτό στο εξωτερικό, ξενιτεμένα μου πουλιά είναι όλα αυτά τα παιδιά που ζουν στο εξωτερικό και ακούν ραδιόφωνο, και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό και η διαφορά της ώρας κάνει τα πράγματα λίγο πιο συναρπαστικά νομίζω, γιατί η γλώσσα παραμένει ο συνδετικός κρίκος, όσο και αν εκείνα που συνδέουν τους ανθρώπους αρχίζουν και χάνονται. Απομαγεύονται οι άνθρωποι, η αλήθεια είναι αυτή, όλοι το έχουμε πάθει. Δεν ξέρω αν είναι μόνο η ρουτίνα, αν είναι μόνο ο άλλος άνθρωπος. Νομίζω πως έχει να κάνει και με το πώς βλέπουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Από ένα σημείο και μετά είτε κουραζόμαστε είτε βαριόμαστε, πάβουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας όπως τον φροντίζαμε στην αρχή μιας σχέσης.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Χάρης Αλεξίου, Σοκράτης Μάλαμας, Αλκίνοος Ιωαννίδης. Τρεις σπουδαίες φωνές μοιράστηκαν την ίδια σκηνή και τραγούδησαν μαζί αποκλειστικά για τα γενέθλια του Μελωδία στο Λυκαβητό το Σεπτέμβριο του 2006. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Πρώτη προβολή με Μελωδία. Ο Μελωδία 99,2, η TFG και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε προσκαλούν στην αβάν-πρεμιέρα της ταινίας The Goal, η ώρα της αντίστασης. Ένα πολεμικό ιστορικό έπος που ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτηρία στη Γαλλία. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Melodia App και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Το σώμα που ξεχάσαμε έμεινε δίπλα, ξαπλωμένο. Δίπλα και μακριά, τότε στην εποχή που δεν έγινε πυλός, δεν έγινε στίχος, δεν έγινε μουσική, κατάρα ή ευχή. Το σώμα που ξεχάσαμε, που δεν απόκτησε όνομα, ούτε μας έδωσε το δικό του αίμα, δέρμα, αναμονή. Ούτε καν ξέρουμε τι ήταν το σώμα που ξεχάσαμε. Το σώμα που ξεχάσαμε, Μαρία Σαβάκη.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Η Ρούλα κάπου στο Λονδίνο συγκατοικεί, έχει χάσει τη μαγεία, δεν είναι η μόνη. Υπάρχουν και άλλοι στην παρέα, είναι πολύ κοινή αυτή η διήγηση για τη συζήτηση που επιβάλλεται χωρίς κατηγορίες όταν τα πράγματα φτάνουν εκεί. Νομίζω ότι οι δύο άνθρωποι πρέπει να πούν ότι νιώθουν έτσι, ότι μέσα τους ακούγεται ένα καμπανάκι, και καλό είναι να μιλήσουν για τον εαυτό τους και να ακούσουν και τον άλλον. Ο Κώστας δίνει μία συμβουλή, νομίζω πως είναι χρήσιμη συμβουλή, γιατί μάλλον το έχει δοκιμάσει ο ίδιος. Μία συζήτηση με τη φράση «νιώθω ότι έχουμε απομακρυνθεί και μου λείπεις», αντί να πεις «δεν μου δίνεις σημασία».

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: χαρά φύγε μακριά του φύγε.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Για την Ρούλα λέμε απόψε, που είναι 32 και ζει κάπου στο Λονδίνο. Συγκατοικεί. Η άνεση στη σχέση έχει μετατραπεί σε στασιμότητα. Από τη στιγμή νομίζω που το καταλαβαίνει κάποιος, αρχίζει και κάνει κάτι. Γι' αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να γίνει αυτό το καινούριο κλικ, εκείνο το να βρεθεί το κίνητρο για τον εαυτό της πρώτα απ' όλα και ύστερα και για τη σχέση της, να κουνήσει λίγο τον εαυτό της από εκείνη την πολυθρονίτσα και να συναντήσει τον άλλον, γιατί και ο άλλος δεν μπορεί σε αυτή την ίδια κατάσταση, πάνω κάτω θα είναι. Ωραία είναι αυτά όταν τα καταλαβαίνει κανείς, πολύ γρήγορα νομίζω κάνει κάτι κιόλας. Αλλά είναι χρήσιμο πάντα να θυμόμαστε πως η αγάπη δεν είναι αρκετή. Ο έρωτας από μόνος του δεν κάνει θαύματα. Τα θαύματα τα δημιουργούν οι άνθρωποι όταν κινητοποιούνται. Είναι σαν να θες να τρέξεις, αλλά λες θα το ξεκινήσω αύριο. Ξεκίνα περπατώντας. Κάποια στιγμή μπορεί να καταφέρεις να τρέξεις κιόλας. Καλό βράδυ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ευχές για καλό ξημέρωμα. Να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε εκείνους που αγαπάτε. Μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ τη Ρούλα που μοιράστηκε την ιστορία της και εσάς που ήσασταν και απόψε εδώ στον αέρα του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
3: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
7: Άστο, αλλά... άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
9: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
10: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους.
11: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
12: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp.
13: Και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Ακούμε μπροστά.
3: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι

συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και στο πω. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό, 20 χρόνια μετά. Χάρης Αλεξίου, Σοκράτης Μάλαμας, Αλκίνοος Ιωαννίδης. Τρεις αγαπημένες φωνές, τρεις γενιές του ελληνικού τραγουδιού. Το προσκήνιο και το παρασκήνιο μιας σπάνιας συνάντησης. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό, 20 χρόνια μετά. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Θαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Μυστηριωθώς, με γράμματα πελώρια και μοιραίος, τυχοκολλήθηκαν παντού στην πολιτεία αφής. Στη μέση γράφανε ζωή και κάτωθεν αυτής έργο σουρεαλιστικών, αγνώστου συγγραφέως. Και στο μεγάλο θέατρο που είχε εντελώς γεμίσει μπρος σε θεατές που αυλάκωναν της αγωνίας τα τικ, άρχισαν οι παράστασεις, οι τόσον εξαντρίκ, που θα ήταν προτιμότερον ποτές να μην είχε αρχίσει. Η παράσταση Ορέστης Λάσκος.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ψάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στις κοινότητες.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
7: 10.502.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
6: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
7: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
7: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Ακούμε μπροστά.
2: Μην ακούς τι λέω. Σταύρος Σιόλας, Μαρίζα Ρίζου. Στίχη, Μαρίτα Λιμίση, Σταύρος Σιόλας. Μουσική, Σταύρος Σιόλας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Την ώρα που γεννιόμουνα, σχολάγανε οι μοίρες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σέκα υπαρχείο.

0: Μ' αρέσει αυτό που λέει. Άγια να γεννηθείς εσύ και εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
1: Θέλει μελωδία.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

ξανά. Πιάσε μελωδία στους 100,4.